www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I feel

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Ceci est une lettre pour toi.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

got no qualms. He's still. Must be still. He's still.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. Best music.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: Press Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Hey Filler Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Hey Filler Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό Ivy Radio.
2: Like a moth to a flame, burned by the fire.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω στέλς. On I Feel Radio. Till 8 o'clock.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Τέλης. Stay tuned. Πάνος Τέλης. Stay tuned.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 18 Μαΐου, στη μέση περίπου του μήνα. I feel in time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I feel radio. Τι έχουμε για σας σήμερα και για μας βέβαια, γιατί και εμείς εδώ στο στούντιο θα το κάψουμε σήμερα. 1989, φοβερή χρονιά. Τεράστιες επιτυχίες από όλα τα είδη της μουσικής. Αλλά όπως έχουμε πει, αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνη της. Έχει την εφαρμογή Get Taxi μαζί της. Πολύ εύκολα και απλά, αν την καθιστείτε στο λάπτοπ, τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Και σε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπορείτε να καλέσετε το ταξί να έρθει να σας παραλάβει και να σας πάει εκεί ακριβώς που εσείς θέλετε. Για όλα αυτά δεν πληρώνετε κάτι. Τη διαδρομή ας την πληρώσουμε. Αν θέλετε βοήθεια, τα κορίτσια στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι πάντα πρόθυμα να σας εξυπηρετήσουν. 210-6495-095. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Bobby Brown και Every Little Step. Να πούμε μια πολύ γρήγορη καλησπέρα σε όσους είναι ήδη συνδεδεμένοι στο chat του iFlare Radio. Καλησπέρα στη Μαριάνθη, τον Άρη, την Ρόζα, τον Κυριάκο που είναι εδώ δίπλα μου και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το 2 ώρο που μας χάρισε. Μας ανέβασε για Δευτέρα, μας έφτιαξε την εβδομάδα θα έλεγα. Music Passport, Βασίλης Μπαλάς που ακολουθεί αμέσως μετά. Κώστας, Αμελή και Φοφό με Διονύση. Φοφό με Διονύση επαναπατρίστηκαν πάλι.

τα σχόλια άρχισαν και παίρνουν απίστευτη χρονιά, μου γράφουν στο chat. Πού και να ακούσετε τι έχουμε διαλέξει για σας. Λοιπόν, Donna Summer, This Time I Know, πρώτη τελευταία επιτυχία που έκανε, νομίζω το τελευταίο της album, αν δεν κάνω λάθος, το 90 ή το 91, και από εκεί και πέρα, τέρμα η Donna Summer.

Λοιπόν, Donna Summer είπαμε πρώτη τελευταία της επιτυχία. Την αφήνουμε όμως πίσω γιατί σήμερα έχουμε πάρα πάρα πολλά να προλάβουμε. Πάμε σε Madonna. Madonna λοιπόν και Like a Prayer. Ένα τραγούδι το οποίο απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκε λίγο του βίντεο κλιπ, κατακρίθηκε. Υπόθηκαν πολλά. Νομίζω είναι ένα από τα λίγα τραγούδια της Madonna που μου αρέσει. Νομίζω αυτό και το Secret, αν δεν κάνω λάθος.

Λοιπόν, Μαντόνα, είπαμε Like a Prayer. Αμέσως μετά ποιος ακολουθεί? Ακολουθεί Roy Orbison και You Got It. Πάντα πίστευα ότι το τραγούδι είναι πολύ πριν το 89. Κάθε φορά θέλω να μπω να επιβεβαιώσω ποια είναι η ημερομηνία έχει κυκλοφορήσει, δεν το πιστεύω. Είναι λοιπόν το 1989. Καλησπέρα στην Μαρίνα Καρίδη, καλησπέρα στην κυρία Ευθυμία, καλησπέρα στο Ζία Μαράκη, καλησπέρα σε όσους μας ακούν και είναι εκτός chat. Πολύ εύκολα και απλά στη σελίδα του I Feel Radio, δίπλα στην ένδειξη Play υπάρχει το chat. Οπότε με το όνομά σας και ένα nickname ή ένα nickname τέλος πάντων, έρχεστε σε επαφή μαζί μας.

Roy Orbison λοιπόν, you got it, το ακούσαμε. Πάμε σε μια πανέμορφη κυρία, Μπελίτα Καλάι λοιπόν, η οποία θα μας τραγουδήσει κάτι για το φεγγάρι. La Luna.

Λοιπόν, το βασικό στίχο του τραγουδιού, το Αλα Λούνα, το βλέπω, το ξέρετε όλοι. Το τσάτ πήρε φωτιά. Καλησπέρα και στη Μαριάνθη μας. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω την Μπελίντα για να πιάσουμε την Λίζα. Λίζα Στάνσφιλντ και All Around the World.

Λοιπόν, 1989 έχουμε διάφορα να μάθουμε. Θα μάθουμε όσα προλάβουμε. Να σας πω ότι ήταν χρονιά γάμων. Ο David Coverdale παντρεύτηκε την αγαπημένη του. Ναι, είναι αυτή που βλέπετε στα βίντεο κλιπ των White Snake. Ο Bill Wyman επίσης σε Rolling Stone παντρεύτηκε τη 19χρονη τότε φίλη του, η οποία ήταν μαζί του ήδη 6 χρόνια. Δεν ξέρω από πότε τελικά ήταν μαζί από τα 13. Σουσούς, δεν θα λέμε παρακάτω. Η Μαντόνα χωρίζει τον Σον Πεν. Δεν παντρεύτηκαν μόνο, κάποιοι χώρισαν κιόλα. Μετά από 3,5 χρόνια, λέει, χωρίσανε για αγεφύρωτες διαφορές. Αγεφύρωτες. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έκανε το χαμό του και αυτό το 1989. Μιλάμε για τους Καώμα και το La Banda. Τα μικρά φουστάκια, τα οποία όλες βαρθήκαμε να βάλουμε. Ευτυχώς ήμασταν μικρές τότε και μας πηγαίνανε. Λοιπόν, για πάμε να κουνηθούμε.

Το ήξερα λοιπόν. Τα φουστάκια δώσανε και πήρανε στο τσάτ. Λοιπόν, Καώμα και Λαμπάντα το απολαύσαμε. Πάμε όμως να χαλαρώσουμε, γιατί με τόσους έντονους ρυθμούς δεν αντέχουμε και πολύ. Με τι θα χαλαρώσουμε? Θα χαλαρώσουμε με Richard Marx και Right Here Waiting.

0: Τρεις στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο iFeel Radio.
1: Ακούω iFeel Radio.

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Let's broaden our minds. Lawrence.

0: in town.
1: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε και δεν θέλαμε να διακόψουμε ήταν ο Prince και το Party Man από την ταινία Batman. Αμέσως μετά έρχεται κραυγάζοντας ο Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Κάποιος την ξεκίνησε, δεν ήταν αυτός, αλλά ποιος ήτανε.

Λοιπόν, Billy Joel, λοιπόν, we didn't start the fire. Τελικά κανείς δεν μάθαμε ποιος ξεκίνησε αυτή τη φωτιά. Πάμε όμως σε Fine Young Cannibals, οι οποίοι θα μας πούνε She drives me crazy.

Λοιπόν, Fine Young Cannibals και She Drives Me Crazy. Καλησπέρα και στην Ροζουλένια που ξαναήρθε, όπως γράφει στο chat. Και πάμε στο Soul to Soul. Αγαπημένη βελούδινη φωνή. Back to life.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Απόλλωνα που μπήκε στο chat μας. Και πάμε, άλλη μια κυρία, Gloria Estefan, η οποία μας έρχεται πολύ γρήγορα, πολύ δυναμικά. Get on your feet, μας λέει. Έχουμε να πούμε και για Eurovision, έτσι. Πλησιάζει η μέρα της Eurovision. Βέβαια, για πολλούς από εμάς δεν θα καταφέρουμε να τη δούμε. Είναι το Σάββατο το τελικό, 23 Μαΐου. Εμείς θα είμαστε Stranglers. Θα μάθουμε τα αποτελέσματα μετά. Ελπίζουμε να τα πάει καλά η Μαρία Έλενα Κυριάκου, η οποία θα μας εκπροσωπήσει. Και επίσης ελπίζω να καταφέρει και η Κονζίτα να βρει το φόρεμα που θα φορέσει στον τελικό. Ψάχνει το κορίτσι, το αγόρι. Ό,τι φωτίσει ο Θεός.

Λοιπόν, και κάπου εδώ ας πούμε λίγο και τα αθλητικά του 1989. Πριν ξεκινήσουμε το 89, όμως να πούμε λίγο τα χθεσινά μας. Ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ δεν τα κατάφερε. Έχασε πανηγυρικά, να το πω. Έχασε πανηγυρικά. Έχασε το τέταρτο του. Θα έπαιρνε το τέταρτο. Η Ρεάλ είναι μπροστά, είναι πρώτη, πρωτοπόρος, έτσι, με τα περισσότερα κύπελα. Εντάξει, τουλάχιστον κέρδισε τη ΖΣΚ, καλά τα λέω. Και τη ΖΣΚ, νομίζω. Στους ημιτελικούς. Πήγε στον τελικό. Εντάξει, δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε το 1989. Κύπελο πρωταθλητριών στη Βαρκελόνη. Μίλαν στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου 4-0. Κύπελο UEFA Νάπολη στο Τγκάρδι 2-1. Κύπελο κυπελούχων στη Βέρνη. Μπαρσελόνα Σαμπτόρια 2-0. Κύπελο Super Cup στο Τόκιο. Μίλαν Ατλέτικο National 0-0. 1-0 στην παράταση. Ευρωπαϊκό Super Cup Μίλαν Μπαρσελόνα με 1-0. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 1989 ήταν η ΑΕΚ και κυπελούχος Ελλάδος ο Παναθηναϊκός έναντι του Πανιωνίου με 3-1.

πάμε να δούμε γρήγορα και τα μπασκετικά μας για να κλείσουμε τα αθλητικά. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα 98-77. Όπως μας γράφουν οι Bad Minds, δύο χρόνια μετά το θρίαμβο της Αθήνας, η εθνική μας ομάδα ξαναμπαίνει στον τελικό, αλλά χάνει από την τρομερή ενωμένη τότε Γιουγκοσλαβία. Κύπελλο πρωταθλητριών στο Μόναχο, Γιουγκοπλάστικα, Μακάμπι Τελ Αβίβ 75-69. Ο Άρης τερμάτισε στην τρίτη θέση. Κύπελλο κυπελούχων στον Πειραιά, Ρεάλ Μαδρίτης, Καζέρτα 117-113. NBA μου θυμίζει αυτό. Κύπελο Κόρατς, Παρτιζάν Καντού 101-82. Πρωταθλητής Ελλάδος ο Άρης, κυπελούχος Ελλάδος ο Άρης έναντι του ΠΑΟΚ με 91-86. Και για όσους ασχολούνται με το NBA, να πούμε ότι Detroit Pistons κέρδισε τους Los Angeles Lakers με 4-0. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα μουσικά μας τώρα. Janet Jackson, Miss You Much, με το άλμπουμ της του 1989 έφτιαξε μια περιουσία.

Λοιπόν, Janet Jackson είπαμε, Miss You Much. Είπαμε το 89 έβγαλε το άλμπουμ της, έκανε καριέρα, ήταν αδερφή του Michael, δεν θα μπορούσε να περάσει και στα αζήτητα. Πάμε σε μια υπέροχη μπαλάντα του 89, Bangles και Internal Flame.

Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα τραγούδια κάτι μας δίνουν. Οι μπαλάντες όμως μας θυμίζουν μάλλον κάποιες ιδιαίτερες στιγμές μας και μας δίνουν κάτι της παραπάνω, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, Michael Jackson, φυσικά μέσα στο 1989, Liberian Girl, ένα τραγούδι που έχει ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ. Τραβήχτηκε με πάρα πολλούς celebrity, οι οποίοι ήταν εν αναμονή για να γυρίσουν το βίντεο κλιπ του Michael Jackson. Τους κινηματογραφούσε χωρίς να το ξέρουν, προβάλλοντας τους στίχους, τα τραγούδια, τα λόγια που θα λέγανε. Και βγήκε μια υπέροχη, ένα υπέροχο κλιπ, κατά τη γνώμη μου. Liberian Girl όμως για ποια έχει γράψει αυτό το τραγούδι? Το έχω ξαναπεί και σε μια άλλη εκπομπή, νομίζω ήμασταν μαζί με τον Άρη ή σε κάποιο εορταστικό μαζί με τον Στέλιο, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό γράφτηκε για κάποια μοβ μάτια του κινηματογράφου. Και φυσικά μιλάω για την Elizabeth Taylor, την αγαπημένη του Elizabeth Taylor. Νομίζω η Taylor μαζί με την Diana Ross ήταν οι αγαπημένες του γυναίκες. Οπότε το Liberian Girl ήταν για αυτά τα μοβ υπέροχα μάτια του κινηματογράφου.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαι η Άλεξ, η εκπομπή I Feel In Time. Είσαι συντονισμένη πάντα και μόνο στον I Feel Radio, που αλλού άλλωστε θα ακούσετε αυτές τις μουσικές. Λοιπόν, Cher, έτσι, If I Could Turn Back Time. Η Cher γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, τραγουδίστρια, τα πάντα όλα. Είναι γνωστή ως η θεά της pop. Ακούστε τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει Oscar, Grammy, Emmy, 3 Golden Globe βραβεία, βραβεία στο Φεστιβάλ Κανών, βραβεία στο People's Choice Award. Έχει πάρει σημαντικά βραβεία όσον αφορά την πορεία της στη μουσική, τη τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Είναι μια καλλιτέχνης η οποία έχει καταφέρει να έχει top 10 επιτυχίες στο Billboard και στο UK Charts σε όλες τις δεκαετίες από το 60 μέχρι και σήμερα. Που είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει από άλλον καλλιτέχνη αυτό ποτέ. Το πιο επιτυχημένο του τραγούδι θεωρείται το Believe. Ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορική επιτυχία του 1999. Ήταν το πιο επιτυχημένο επίσης single εκείνη την εποχή στον Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πωλήσεις των δίσκων της αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και παραμένει θεωρητικά ενεργή μέχρι και σήμερα. Όχι κι άσχημα. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τη Cher, την εκπληκτική Cher και το If I Could Turn Back Time και πάμε στους Texas, I Don't Want a Lover.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Texas και το I don't want a lover. Να πω μια γλυκιά καλησπέρα στην Άννα Μαριλίτα που μπήκε στο chat μας. Θα συνεχίσουμε με Cyndi Lauper, η οποία θα μας τραγουδήσει I drove all night. Ένα τραγούδι το οποίο έβγαλε το 1989 από το album της A Night to Remember. Ένα τραγούδι το οποίο το 1992 διασκεύασε ο Roy Orbison στο album του Kings of Heart.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Cyndi Lauper και το I Drove All Night. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι το εξής. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1988. Το έγραψε, μάλλον το τραγούδισε η Bonnie Tyler στο άλμπουμ της Hide Your Heart. Ένα χρόνο μετά το παρέλαβε η Tina Turner. Το έβαλε μέσα στο άλμπουμ της Foreign Affair και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της. Μιλάμε για το The Best.

Λοιπόν, Tina Turner, είπαμε, The Best, το πήρε ένα χρόνο μετά από την Bonnie Tyler και το απογείωσε, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι από έναν καλλιτέχνη τον οποίο αγαπώ, λατρεύω, έναν μικροσκοπικό κοντούλι άνθρωπο. Ίσως είναι στο ύψος μου, γι' αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, Phil Collins, το μαγικό Another Day in Paradise, από το εκπληκτικό άλμπουμ του But Seriously, ένα άλμπουμ το οποίο κατάφερε να του φέρει 7 νούμερο 1 σε UK και Billboard, όχι και άσχημα. Νομίζω ίσως το καλύτερο του άλμπουμ. Ένα τραγούδι στο οποίο ο Phil Collins έχει τα keyboards, έχει τη φωνή, έχει τα drums. Ο David Crosby βοηθάει στα φωνητικά επίσης. Ο Leonard Sklar, ένας φοβερός μπασίστας, έχει αναλάβει τον μπάσο. Και ο Dominic Miller τις κιθάρες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε. Phil Collins, λοιπόν, Another Day in Paradise.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Phil Collins και το Another Day in Paradise. Πάμε σε μια επίσης εκπληκτική μπαλάντα της εποχής. Μιλάμε για τους Christians. Οι Christians λοιπόν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους Colors τον Δεκέμβριο του 1989, για ένα μήνα δηλαδή το προλάβαμε μέσα στο 89. Από αυτό διαλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι Words. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ιδιαίτερα καλά στα charts. Αγαπήθηκε πάρα πολύ βέβαια από Ελλάδα και Γαλλία. Billboard και UK το σνομπάρανε, θα έλεγα λίγο. Εμείς θα το απολαύσουμε γιατί μας άρεσε. Θα πούμε μια καλησπέρα στη Μαρουλίτα και στον Λευτέρη που μπήκαν στο chat μας. Και με αυτό θα κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
3: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή iFeel in Time. Είμαι η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Καλύτερες επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Depeche Mode, Personal Jesus, 1989, το άλμπουμ τους Violator. Από τα πιο επιτυχημένα τους, ίσως για μένα, έχουν γίνει και διασκευές. Έχει γίνει και διασκευές πολλές στο συγκεκριμένο κομμάτι και ίσως έχει μείνει στη διάρκεια του χρόνου λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αν αφήσουμε πίσω τους Depeche Mode, οι οποίοι βλέπω αγαπήθηκαν πάρα πολύ στο chat. Πάμε σε Roxette, Roxette και The Look, που αγαπήθηκε επίσης εκείνη τη χρονιά. Να πούμε μια καλησπέρα στην γατούλα της εκπομπής μας, η οποία μπήκε κι αυτή.

Λοιπόν, αυτή ήταν Queen και το I Want It All, και γιατί να μην τα θέλουν όλα άλλωστε. Λοιπόν, μετά τη συνεχίζουμε. Δυναμικά, πάμε δυναμικά. Aerosmith, οι οποίοι θα μας πούν τι. Love in an Elevator.

Λοιπόν, τα είπαν όλα οι Aerosmith. Love in an Elevator. Λοιπόν, αμέσως μετά σκητάλι παίρνουν οι Skid Row σε ένα τραγούδι αγαπημένο, ίσως όχι πάρα πάρα πολύ γνωστό. 18 and Life, το πόστρα και θες το βράδυ στο Facebook. Το άκουσα, το θυμήθηκα, το μοιράστηκα μαζί σας. Τώρα θα τα ακούσουμε και από τον αέρα του iFlow Radio.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Skid Row και ο 8 Life. Καλησπέρα και στην Βίκε Χίτα που μπήκε στο chat μας. Συνεχίζουμε με σαν μπαλάντα θα το πω. Bad English, οι οποίοι θα μας πούνε When I See You Smile.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Bad English και When I See You Smile. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος και για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που μείναν στο chat μέχρι αυτή την ώρα. Την Άννα Μαριλίτα και της εύχομαι καλή επιτυχία για αύριο στις εξετάσεις της. Τον Απόλλωνα, τον Λευτέρη, τον Gardener, τη Μαριάνθη, τον Άρη, την Ροζουλένια, τον Κώστα, την Βίκη Χίτα, την Αμελή, την κυρία Ευθυμία μαζί με τη Σοζία, τη Βοβό με τον Διονύση, την Κατερίνα, την Δήμητρα, τον Ράπερ και την Πανίνα Καρύδη. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ με μια εκπομπή I Feel In Time, με μια χρονιά που θα επιλέξουμε πάλι μέσα στο χρόνο. Θα σας αφήσω στα χέρια του Βασίλη Μπαλά, Music Passport, με υπέροχα covers, cover εκτελέσεις rock τραγουδιών όμως. Θα περάσετε υπέροχα, η λίστα είναι φοβερή και τρομερή. Ραντεβού αύριο, το live πρόγραμμα του I Feel Radio ξεκινάει στις 12 η ώρα με αργιώτη και coffee break. Φτιάχνετε τον καφέ σας, όλα τα υπόλοιπα θα τα σερβίρει απλό χερό Άρης, ειδήσεις, μουσικές, υπέροχες μουσικές και νομίζω μόνο ευχάριστες ειδήσεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ μετά θα σας αφήσω. 1989 έβγαλαν και η Cure Album και μέσα από αυτό επιλέξαμε να ακούσουμε το Love Song. Σας αφήνω λοιπόν να το απολαύσετε. Καλή συνέχεια σε όλους. Δεν φεύγουμε. Βασίλης Μπαλάς. Φιλιά πολλά από μένα.

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι,

Το να γεμίζεις το μυαλό σου με νέες γνώσεις είναι εύκολο. Το να αδειάζεις το μυαλό σου από παλιές συνήθειες που δεν σε εξυπηρετούν πια είναι πραγματική υπερδύναμη.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Θεοδώρα Παπά.
1: Καλησπέρα Σοκράτη Χορμούζη.
0: 5 και 12 πρώτα λεπτά.
1: Αργήσαμε γιατί ακούγαμε τη σιωπή. Τον ήχο της σιωπής.

0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν θα κάνω σήμερα εκπομπή.
0: Δεν θα το πάμε έτσι, εντάξει.
1: Σε μπορούμε να μην μιλάμε ούτε σε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί? Τώρα που θέλω εγώ να κάνω σιωπή. Αλήθεια τώρα. Μια φορά πότε. Το έχω ζητήσει 5 φορές συνολικά στα 14 χρόνια. Μάρκο.
0: Ξέρεις κάτι, είναι διασκευή. Δεν είναι Bonnie Tyler.
1: Και τι σχέση έχει αυτό?
0: Δηλαδή, μπορεί αυτό να μην σ' αρέσει.
1: Να μην μου αρέσει εμένα, ναι, το τραγούδι. Ναι.
0: Επειδή είναι διασκευή.
1: Α, όχι, δεν έχω προβλήματα με τις διασκευές. Έχω εκπαιδευτεί σε αυτόν τον υπέροχο και μοναδικό σταθμό στο I Feel Radio. Η παραγωγή μας τους αρέσει, δεν ξέρω, έχουν ένα βίτσιο να βάζουν το τραγούδι αλλιώς. Να το πω έτσι απλά. Με ό,τι τρόπο θες να τα ακούσεις. Και έχω εκπαιδευτεί το αυτάκι μου και έτσι τις ακούω όλες.

0: Καιρός. Καιρός.
1: Πριν τον καιρό, μπορώ να πω κάτι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, σε αυτόν εδώ τον χώρο.
0: Αρχίσαμε κατάδεση
1: εσωψυχών. Ναι. Έχω ακούσει αρκετές εκπομπές, δεν θα πω το νούμερο,
0: αμέτρητες,
1: γιατί εγώ το ξέρω.
0: Αμέτρητες.
1: Έχω συμμετάσχει, έχω ακούσει, έχω κάνει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έχω μία εκπομπή στο λάπτοπ μου και στο γραφείο. Μία εκπομπή, η οποία είναι από το Aris on Fire του 2015, στην οποία έτυχε να είμαι και μέσα εδώ, δηλαδή, σε αυτό το χώρο. Και ο Άρης έβαζε τραγούδια τα οποία ήταν μπαλάντα κανονικά, αλλά είχε από πίσω τα beat που τα έχουν αλλάξει. Και έχεις ένα δίωρο, φαντάσου ότι δεν είχε βάλει ούτε καν διαφημίσει για να μην κόψει τη ροή. Έβαζε το ένα τραγούδι, το έκοβε και έβαζε καπάκι το άλλο, δεν το άφηνες ολόκληρο. Και έχεις μια εκπομπή η οποία δεν υπάρχει, όχι απλά θα σε ανεβάσει, θα σε στείλει να την ακούς 2 ώρες συνέχεια και να ταξιδεύεις και να πηγαίνεις και να πατάς και να πηγαίνεις. Δεν υπάρχει ωραιότερη εκπομπή σε αυτό το σταθμό όλα αυτά τα χρόνια. Το μπορώ να πω τον καιρό αυτό.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Αυτό ακριβώς.
1: Τη λατρεύω αυτή την εκπομπή. Τη λατρεύω, δηλαδή.
0: Την ακούσατε.
1: Τη
0: Θεοδώρα.
1: Ναι, και αν δεν έχετε καταλάβει πώς είμαι, κουνιέμαι ολόκληρη για να το εκφράσω. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ να το εκφράσω όπως ήταν. Λοιπόν, αύριο έχουμε 27 βαθμούς με 70% βροχή. Αλλά από την Παρασκευή
0: έχουμε
1: 95, 96, 93 θα έχουμε βροχούλες.
0: Ωραία πράγματα.
1: Γενικά από ό,τι έχεις καταλάβει έχουμε ένα τροπικό κλίμα. Έχω να κάνω ένα παράπονο.
0: Μια αστάθεια βλέπω εγώ. Ένα τρελό καιρό.
1: Ένα τρελό καιρό. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα εμάς στις γυναίκες?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι, ας πούμε, άκουσα το πρωί τον Άρη, ας πούμε, που έλεγε ότι μην βγάλετε τις ομπρέλες ακόμα, αφήστε τα στα διάβροχά σας ή το μπουφανάκι το αντιανέμικο με την κουκουλίτσα. Έλα όμως που ένα πράγμα δεν έχετε υπολογίσει εσείς για εμάς τις γυναίκες. Αυτή η περίοδος για εμάς τις γυναίκες είναι η περίοδος που παπούτσια φοράμε ντεμί παπούτσι. Δηλαδή είναι μισό καλοκαιρινό, μισό χειμωνιάτικο. Πώς εσύ θα κυκλοφορήσεις όταν έχεις 30 βαθμούς? Δεν φοράνε όλες οι γυναίκες σπορτέξ σαν και εσάς. Υπάρχουν και γυναίκες που φοράνε παπούτσι φυσιολογικό, γιατί
0: γόβα,
1: είναι γυναίκες.
0: Δωδεκάποντι.
1: Δεν είναι ανάγκη να είναι γόβα.
0: Έλα τώρα.
1: Συγγνώμη, το δικό μου παπούτσι είναι γόβα.
0: Όχι αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο. Αλλά είναι το ντεμί παπούτσι, που σημαίνει ότι από μπροστά δεν θα βραχώ, αλλά από πίσω θα βραχώ. Δεν γίνεται να βρέχει και να φορά ντεμί παπούτσι. Το είπατε και το παραπονό μου, ήθελα να το πω από το πρωί που άκουγα τον Άρη.
0: Τα ακούς, Άρη?
1: Καταιγισμός δηλαδή σήμερα, έτσι.
0: Απ' τη μία έτσι σε κάνει υπερδύναμη. Έτσι, μύθεο, και απ' την άλλη, θα σου πω και τα παράπονά μου.
1: Όχι, το παράπονό μου είναι ότι απλά δεν καταλαβαίνετε εσείς οι άντρες ότι υπάρχουν και κάποιες γυναίκες φυσιολογικές φοράνε γυναικείο παπούτσι και όχι σπορτέξ.
0: Δηλαδή, δεν θα πάμε να κάνουμε μπάνιο?
1: Κοίταξε να δεις. Το πες πρωί. Μας. Το πρωί.
0: Εκδρομούλα, τίποτα.
1: Το πρωί έχει λιακάδα.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Το πρωί του Σαββατοκύριακου έχει λιακάδα.
0: Μάλιστα.
1: Από τα απόγευμα και μετά χαλάνε οι καιροί.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Το πρωί δηλαδή προλαβαίνεις και να ψήσεις και να κάνεις μπάνιο και να πιεις και το τσιπουράκι σου. Και την τώρα θα πας να ξαπλώσεις το μεσημεράκι για να ξεκουραστείς. Όταν θα ξυπνήσεις θα βρέχει. Δεν σε απασχολεί.
0: Καθόλου.
1: Τελειώσαμε.

0: Τελείωσε και η Eurovision. Ησυχάσαμε.
1: Ησυχάσατε.
0: Ναι, το κεφαλάκι μας.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, πανέμορφη εκπομπή η περασμένη που κάνατε την περασμένη Πέμπτη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πανέμορφη με το Στέλιο και Σίσογλου. Υπέροχη. Άλλωστε το έγραψα κιόλα. Καλώς και την Ναταλή και πάνω σε σκεφτόμουν, Ναταλή, γιατί έχω ένα τραγούδι για σένα.
1: Τώρα όμως το έχεις, γιατί τώρα το έχω. Θα φτάσει
0: μετά από τις διαφημίσεις.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν πιστεύω να φτάσει τόσο γρήγορα. Καλησπέρα και στα παιδιά στο chat. Μια που είπα άρχισα τις καλησπέρες.
1: Ναι.
0: Θα πούμε και για την Eurovision. Όλα θα γίνουν. Καλησπέρα και στο Γιώργο Πέτρου. Πάτεντε, ακολουθεί σε 7 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Νίκο, στο Νικόλα μας, το στρατηγό. Καλησπέρα, Νικόλα. Ευχαριστούμε. Στον Άρη, τον Άρη μας. Τα ακούσατε. Έτσι, για τον Άρη. Τέλος η Eurovision. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κανένας τώρα δεν λέει τίποτα.
1: Θα καλησπερίσουμε και αυτούς που είναι εκτός chat.
0: Εκτός chat, βέβαια.
1: Ναι,
0: και βέβαια, ναι.
1: Την Έφη, η οποία είναι καλησπέρα. Σε έναν ειδικό χώρο.
0: Που είναι, σε...
1: σε έναν ειδικό χώρο.
0: Ειδικό.
1: Ειδικό.
0: Εγώ
1: ειδικό.
0: Άκουσα ύποπτο.
1: Άμα ήταν σε ύποπτο και μου έστελε και μηνύματα, μα το Θεό δηλαδή.
0: Για ξεκάρφωμα.
1: Έχω μιλήσει εγώ όταν είμαι σε ύποπτο δωμάτιο. Αλλά έχω μιλήσει γιατί κανένα δεν ξέρει που είμαι. Αλλά και να στέλνω μηνύματα μπροστά στον άλλον, το και εσύ. Εντάξει. Εκτός και αν θέλει να
0: έχει.
1: Να μα στείλει καμία φωτογραφία.
0: Να
1: μα στείλει καμία φωτογραφία.
0: Σε ειδικό.
1: Και τη Διονυσία.
0: Καλησπέρα στα κορίτσια.
1: Δεν ξέρω κάποιον άλλο.
0: Βγήκαν τώρα και οι κακές γλώσσες για τον Ακύλα.
1: Ποιες είναι αυτές?
0: Πέφτουνε στα μάτια μου. Λένε διάφορα και ο Ακύλας έτσι και ο Ακύλας αλλιώς. Πριν όλοι τα καλά λόγια, τα καλύτερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Εγώ που δεν ασχολούμαι κιόλας, φαντάσου.
1: Και όμως μου στέλνει φωτογραφία η άλλη.
0: Είδες στο στόμα. Να δούμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Όποιος κάθεται σε ένα χώρο και το βαρκέται να και παίζει. Κάτσε να δω, έχει κάτι τίποτα.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I Feel Fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel Radio.

Music Online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: όσες φορές και να ακούσω αυτό το τραγούδι, είναι σαν την πρώτη φορά. Αυτό είναι έρωτας.
1: Είναι έρωτας, είναι έρωτας.
0: Και δεν κρύβεται άλλωστε.
1: Όχι. Και εντάξει, είχαμε την ευτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, Ναταλάκη μας.
1: Έτσι, για σένα ήταν Ναταλάκη μου. Εμένα ούτε καν με σκέφτηκε, ούτε καν θυμόταν ότι ήμουν και εγώ εκεί, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό τον αγαπάω, γιατί τα ξεχνάει όλα αυτά. Μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, για σένα ήταν το τραγουδάκι. Τι άλλο, έχεις και κάτι άλλο να πω?
0: Έχεις αρχίσει και δεν λες να το σταματήσεις.
1: Ναι, γιατί μου βάλατε χέρι τις προάλλες ότι δεν συμμετείχα και τώρα είπα έτσι είστε. Φάτε το τώρα. Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς θα την πληρώσουμε πάλι.
1: Πάντα, όλοι οι υπόλοιποι την πληρώνουν εκτός από μένα. Αχ, βγήκε εκεί η αγάπη μου.
0: Να καλησπερίσουμε και τον Βαγγελάκη μας.
1: Μου, να έρθω την Παρασκευή να κάνουμε εκπομπή.
0: Πάλι τα ίδια. Καλησπέρα και στον κύριο Στέλιο και εσύ, Σόγλου.

Η στιγμή που δεν σε αγγίζει πια τίποτα, δεν είναι αδιαφορία, είναι ελευθερία.

0: πυρετός είναι αυτός. Ολοήμερος.
1: Ολοήμερος, ακριβώς. Δεν είναι Σαββατοκύριακο, δεν είναι πρωινός, δεν είναι αποβραδινός, δεν είναι. Τα πάντα είναι. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. 24 ώρες, 24 ώρες. 7, 7, 24.

0: έχω, ο μικρός. Ο μικρός ξέρει τι λέει.
1: Ποιος είναι ο μικρός?
0: Εγώ.
1: Πριν σε είπα εγώ γέρο, τώρα δεν έγινες μικρός. Κοίταξε, πρέπει να αποφασίσεις και να καταλήξεις ποια ηλικία θες να είσαι. Μικρός θέλεις, μεγάλος, να ξέρω πώς σου φέρνω κι εγώ. Γιατί στο μικρό του κάνουν γουτσου γουτσου γουτσου γουτσου γουτσου στο μικρού. Στο μεγάλο του κάνουν όπαν είναι ένα η... Άλλα μαγαβλάκια στον μεγάλο από το μικρό. Πες μου το, τι θέλεις.
0: Με έκοψες.
1: Εγώ!
0: Εσύ.
1: Δεν σε άφησα να ολοκληρώσεις!
0: Εσύ!
1: Μου κλείεται! Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό!
0: Φώνησα των σκέψεών μου!

0: ότι βλέπεις τέτοιο, οπουδήποτε το βλέπεις στα social, έτσι, κατευθείαν θα φεύγεις, θα το πετάς.
1: Όχι, δεν γίνεται. Αφού λέει εδώ πέρα.
0: Άκου τι σου
1: λέω.
0: Ότι
1: έχω εξαιρετικά κομψό αναλυτικό μυαλό.
0: Ο μικρός ξέρει τι λέει.
1: Ισχυρότατη διέστηση και μια στήρευτη δίψα για γνώση και έρευνα. Όλα αυτά τα διαθέτω εγώ.
0: Ναι, ισχύουν όλα αυτά. Με βάση τι είναι.
1: Εργάζομαι, λέει, σε εξειδικευμένους τομείς που απαιτούν βαθιά σκέψη, στρατηγική ανάλυση δεδομένων και απομόνωση.
0: Με τον αριθμό που γεννήθηκε.
1: Γενικά,
0: αυτό,
1: λέει, είμαι κορυφαίος επιστήμονας, αναλυτής, προγραμματιστής, ερευνητής ή στρατηγικός σύμβουλος.
0: Με τι όλο αυτό ισχύει, με
1: ποια
0: βάση, ναι.
1: Εγώ, αν προσθέσω την ημερομηνία γεννήσεώς μου.
0: Το όνομά σου αρχίζει.
1: Αυτό με όνομα δεν έχω πετύχει. Μου το είπε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Και δεν το έχω πετύχει το άλλο.
0: Κυκλοφορούν κάτι τέτοια. Δηλαδή είναι για γέλια, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά καλά αυτά τα social έχουν γίνει. Πα social.
1: Είναι δυνατόν να μου λέει εμένα για υπερβολική εσωστρέφεια και απομόνωση. Για μένα μιλάνε.
0: Γι' αυτό σου λέω. Μην ακού, μην βλέπει. Κατευθείαν για πέταμα.

Ο μικρός τηλεφωνά στην αστυνομία. Αστυνομία, ελάτε γρήγορα. Ο πατέρας μου πλακώνεται με το γείτονα 2 ώρες τώρα. 2 ώρες. Μα καλά, γιατί δεν μας τηλεφώνησε νωρίτερα. Νωρίτερα νικούσε ο πατέρας μου.

0: συγγνώμη, αλλά ο Άρης έχει δίκιο. Ισχύει. Γιατί λέω πολύ περισσότερα ανέκδοτα από σένα.
1: Κάθεται μία ώρα και 50 λεπτά. Και... ακούει, τον έχω εκθιάσει, τον έχω κάνει Θεό. Και έρχεται και μου λέει ότι θα με περάσει στα ανέκδοτα. Δεν ξαναλέω ανέκδοτα.
0: Και καλύτερα τα ανέκδοτά μου.
1: Δεν ξαναλέω ανέκδοτα.
0: Και σε ποιότητα και σε ποσότητα.
1: Δεν ξαναλέω, είπα. Τέλος. Το βίντεο πλέον θα το γυρίζω εγώ και θα φαίνεσαι εσύ. Τέλος, δεν ξαναλέω ανέκδοτα.

0: βλέπεις όλα τα παιδιά συμφωνούν.
1: Δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους.
0: Τα ίδια λέει.
1: Δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους.
0: Περισσότεροι όλοι τα ίδια θα πούνε.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Αν ρωτήσεις δηλαδή.
1: Δεν με ενδιαφέρει για να το πούνε.
0: Να πιάσω εγώ, όχι εσύ.
1: Και να το πούνε και 100 άνθρωποι. Με ενοχλεί που το είπα αυτός ο ένας. Τέλος.

Άφησέ τους να σε κρίνουν. Άφησέ τους να σε παρεξηγήσουν. Άφησέ τους να βρουν κάτι καλύτερο. Άφησέ τους να σε κουτσομπολέψουν. Άφησέ τους να σε χάσουν. Άφησέ τους.

0: Έχουμε μπλοκή και του Στέλιου. Ετοίμασε τις φλερέζες.
1: Εσένα θα βάλω μόβ.

0: Τα άμαθες έτσι. Θεοδωρά. Θεοδώρα, παπά.
1: Ναι, εδώ είμαι, ακούω.
0: Έτερον.
1: Εδώ είμαι, ακούω. Δεν χρειάζεται να σας μιλάω κιόλας.
0: Το σαξόφωνο ταιριάζει.

0: Τα άμαθες έτσι?
1: Είπα όχι.
0: Να στα πω. UFO. Εμφανίστηκαν πάνω από το Αιγαίο. Το μαθές? Το διάβασες?
1: Όχι, αυτό θα διαβάζει μόνο εσύ που είναι συγγενή σου.
0: Αλλά εξαφανίστηκαν λέει αμέσως, κατευθείαν. Ξέρεις, τα άμαθα εγώ.
1: Ξέρω.
0: Έμαθαν τις τιμές που έχουν τα ακτοπολογικά και τα ξενοδοχεία.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I Feel Radio.
3: Playing more music online. This is your favorite radio station.
2: I Feel Radio.

0: συνδεδεμένοι, καλωδιωμένοι διαδικτυακά στο Knife Radio 24 ώρες το 24ωρο. Τα καλύτερα, τα ωραιότερα, τα ομορφότερα τραγούδια.
1: Ανέκδοτα τα λέει ο Σωκράτης.
0: Εμείς κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ, παρεούλα σας, 5 με 7 το απόγευμα, με τη Θεοδώρα Παπά
1: και τον υπέροχο και μοναδικό Σωκράτη Χορμούζη.
0: Σαν να με έφτυσες ήταν αυτό.
1: Εντελώς όμως.

0: Σου έχω κάτι για να τα ακούσεις προσεκτικά, σε παρακαλώ, Θεοδώρα. Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν από τη στιγμή που προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε.
1: Εσείς προσπαθείτε να κάνετε εμένα να μην είμαι αυτή η οποία είμαι, για να μου δημιουργείτε νευρώσεις και μετά να την πληρώνω όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εσάς που τις δημιουργείτε.
0: Πόσες φορές
1: πολλές
0: προσαρμόζεσαι για να σε αποδεχτούν? Πόσες φορές καταπιέζεις αυτό που νιώθεις? Πόσες φορές φοράς ένα ρόλο που δεν σου ταιριάζει? Και κάπου εκεί χάνεις την μπάλα.
1: Άρα μου τα λες τα μούτρα μου ότι εγώ λέω ανέκδοτα μόνο και μόνο για να φοράω άλλο ρούχο από αυτό που είμαι. Εντάξει, αυτό θες να μου πεις? Δηλαδή το κάνεις ακόμα χειρότερα σήμερα. Βλέπεις ποιες νευρώσεις μου, ποιες θα πάρουν τα νεύρα μου σήμερα. Όχι να τα πιάσω. Από εδώ και πέρα τέλος, θα τραγουδάω, δεν θα ξαναπώ ανέκδοτα.

0: Ναι, το ξέρω, δεν έχεις επαφή με το τραγούδι. Σε καταλαβαίνω πλήρως.
1: Γιατί? Οι νευρώσεις μου έχουν φτάσει στο κόκκινο ήδη.
0: Είσαι σε νευρωτικό στάδιο. Καλή ερώτησή σου, τι ακούμε? Morrissey.

0: World Peace is none of your business. Και μια που μιλάει για ηρεμία, θέλω να σου πω και κάτι.
1: Έτσι όπως με έχετε κάνει εμένα σήμερα, δεν υπάρχει ηρεμία.

0: Ομολόγησε.
1: Τι θέλεις?
0: Ομολόγα τώρα.
1: Δεν θα τα πω όλα.
0: Όλα θα τα πεις.
1: Δεν θα τα πω, αλλά τι θες να πω?
0: Είναι τίποτα τυχαίο?
1: Όχι.
0: Με το χέρι στην καρδιά?
1: Όχι, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το ότι είμαι εδώ μέσα και με βρίζετε όλοι σας δεν είναι καθόλου τυχαίο.
0: Ότι τα λέω εγώ 1,5 χρόνο διώχω τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν μ' ακούγει και κανένας.
1: Το Σάββατο ήταν τυχαίο που μου πήρες τηλέφωνο.
0: Ήταν τυχαίο?
1: Όχι. Λοιπόν, παιδιά, σας ενημερώσω για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε. Το Σάββατο το βράδυ, μία ώρα πριν την Eurovision, κατά τις 8-8.30, με παίρνει τηλέφωνο ο Σωκράτης. Το σηκώνω, λέω, έλα, τι μου λέει, τι κάτσε εδώ, δουλεύω, του λέω, περιμένω να ακούσω για την Eurovision. Και γυρίζει και μου λέει, θα κερδίσει η Βουλγαρία. Άκουσε αυτό που σου λέω. Εντάξει, λέω, είπαμε καλή νύχτα, γεια σας. Μόλις βγήκε το αποτέλεσμα, παιδιά, 3 η ώρα, τους θέλω μήνυμα εγώ στο κινητό, να το δει το πρωί, σχατή. Δεν ξέρω τι είδε στον ύπνο του, δεν ξέρω τι έκανε, το θέμα είναι ότι δεν μου το είπε σοβαρά, να πάω να βάλω κανένα δεκάρικο, να πάρω κανένα χιλιάρικο, καταλάβατε, αυτό έχασα.
0: Και φαντάσου, αυτό ήταν ευκολάκι, έτσι.
1: Θες να μου πεις όμως και κάτι άλλο, δηλαδή, ας πούμε σήμερα έχει τελικό, περίμενε να σου πω πώς λέγεται, το παλιό UEFA νομίζω είναι σήμερα, δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων, κάποιο τελικό ποδοσφαίρου είναι, θες να μου πεις ποια θα κερδίσει, να ποντάρω κάτι?
0: Δεν έχω ιδέα καμία.
1: Δεν έχεις ιδέα καμία. Τι είναι αυτό που έχει σιγουράκι για να ποντάρω?
0: Με πήρξατε με την Eurovision. Με πρίξατε.
1: Σε πρίξαμε την Eurovision, αλλά όχι να μας πετύχεις όταν θα πετύχεις και μία ώρα πριν. Που δεν είχες ακούσει ούτε ένα τραγούδι. Δεν ήξερες καν ποιοι είναι.
0: Δεν το έχω ακούσει το τραγούδι.
1: Όχι, μα σου είπα. Δεν ήξερες τίποτα. Κανένα τραγούδι δεν ήξερες. Εδώ δεν ήθελες. Αφισβήτησες, δεν ήθελες καν να ακούσεις Φιλανδίας. Λοιπόν, δεν ήθελες να ακούσεις τίποτα και μου λες: έχετε στη Βουλγαρία. Τι λέει, παιδιά. Καλά, λέω, εντάξει, θα το κρατήσω. Άστα σου λέω, αφού έκανα την προσευχή μου να μην βγει κιόλας και το πετύχεις, δηλαδή, και τα άκουγα μετά.

τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν συναντάς ποτέ κανέναν κατά τύχη. Πίσω από κάθε άνθρωπο κρύβεται πάντα ένας λόγος. Είτε μια ευλογία, είτε ένα μάθημα.

Κάποιοι έρχονται για να σε στηρίξουν και άλλοι για να σε διδάξουν όσα δεν ξέρεις για τον εαυτό σου. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, κάθε συνάντηση είναι ένα κομμάτι του puzzle στη ζωή μας. Μην αναρωτιέσαι γιατί, αλλά δες τι έχει να σου προσφέρει η κάθε παρουσία.

0: Θα πνιγείς.
1: Τα νεύρα μου σήμερα.
0: Θα μου την πνίξετε, παιδιά.
1: Με φουντώσατε. Πες μου τώρα, δηλαδή, από όλους εσάς εδώ μέσα στο chat, δηλαδή, τι μάθημα να πάρω, ε? Τι με διδάσκετε εσείς.
0: Γυναίκες σας.
1: Από εσάς δεν παίρνω τίποτα.
0: Αφήστε τα.
1: Μόνο
0: πάτε.
1: Κατακραυγή. Απαξίωση.
0: Στην έκτη δημοτικού θα σε βάλω. Ούτε γυμνάσιο δεν πήγες.
1: Δεν πήγα γυμνάσιο.
0: Στο γυμνάσιο.
1: Γιατί δεν ξέρω να διαβάζω ή δεν μιλάω.
0: Ναι, ούτε, και ξέρεις. Μεταξύ τα αστεία.
1: Πυρετός. Τι λέγαμε πριν για τον πυρετό.

0: Άστα Βαγγελάκη, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τι άλλο είναι?
0: Δεν έχει κοιμηθεί και το βράδυ, καταλαβαίνεις.
1: Τα χάπια μου τα έχω πάρει. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ είχα όλη την καλή διάθεση σήμερα να έρθω να κάνω μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, από τη μία έχω εσάς και με κατακρίνετε και τώρα μου λες ότι άρα έχω πάρει τα χάπια μου. Λέει, δεν φτάνει δηλαδή που μου τα χώνεις. Δεν ζητάς και τα αρέστα από πάνω. Είσαι τυχερός που δεν σε έχω κοντά μου.
0: Πας στην εκπομπή του απροειδοποίητα.
1: Όχι. Αυτό ακριβώς.
0: Ακάνεις ντου.
1: Του είπα τώρα ότι θα πάω την Παρασκευή. Λοιπόν, δεν πάω στην Παρασκευή. Θα πάω όποια Παρασκευή θέλω, χωρίς να το ξέρουν. Θα τους αφήσω να μπουν κιόλας μέσα. Θα μπω μετά από 10 λεπτά έτσι για να έχουν μπει να ξεκινήσουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και θα τους έρθω και θα τους την κάνω την εκπομπή. Μπαχ! Και δεν θα έχω πάρει και τα χαπιά.
0: Αφού είναι μπερδεματίες. Μπαχαλάκιδες είναι.

0: Kylie Minogue ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας της μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ Kylie, το οποίο κάνει πρεμιέρα σε μια πλατφόρμα ιδιωτική. Είναι μια σειρά τριών επεισοδίων, περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από το προσωπικό της αρχείο, ανέκδοτες φωτογραφίες και βίντεο, ενώ η ίδια μιλά ανοιχτά για τα πρώτα της βήματα, την εκρηκτική άνοδο στη μουσική βιομηχανία, αλλά και τις πιο απαιτητικές στιγμές της ζωής της. Ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις και απρόσμενες ανακαλύψεις. Βλέπεις, θα έχεις άλλη ενημέρωση
1: άμεση.
0: Δεν τα λες όμως.

0: Κατά τη διάρκεια της πορείας της έχει πουλήσει περισσότερους από 80 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έχει τιμηθεί με δεκάδες μουσικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και 2 Grammys. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει επίσης την πίεση και την αυστηρή δημόσια κριτική που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μάχη της με τον καρκίνο που πέρασε το 2005. Αυτά. Νομίζω ότι ήταν κάτι άλλο. Τελείωσε. Κάτι άλλο θες να βάλεις και το επόμενο? Είπαμε για τη Σερ που έβαλε στο τραγούδι ότι σήμερα γενέθλια. Όχι φυσικά, όχι φυσικά, γιατί αν δεν είχες εμέναν εδώ δεν θα ξέρεις τίποτα. Αλλά σ' αφήνω να κάθεσαι εκεί ακόμα. Πού θα πάει? Δεν θα γυρίσει ο τροχόρο, δεν θα πάω εγώ από εκεί και θα δεις να πας σπίτι σου.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, και σπίτι το καλυμάκι μου, σου έρχομαι.

Λοιπόν, θα γραφτεί αυτό που θα πω και θα το ακούσουμε από Σεπτέμβριο. Τώρα γιατί δεν θα είμαστε εδώ το καλοκαίρι. Θα κάνω πρόβλεψη για τον καιρό του καλοκαιριού. Έτσι. Μου την έδωσε. Λοιπόν, τον Ιούνιο έχουμε. Μάλλον η μετάβαση από Μάιο σε Ιούνιο έχει ομαλή μετάβαση προς το καλοκαίρι, με θερμοκρασίες που κινούνται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και περιορισμένα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας χωρίς ακραίες καιρικές μεταβολές. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουμε το πιο καυτό διάστημα του καλοκαιριού, με παρατεταμένα κύματα καύσωνα να κυριαρχούν, ειδικά στις υπηρετικές περιοχές της χώρας. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ελάχιστες και το θερμόμετρο θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τέλος.

0: Δεν το γλιτώνω δηλαδή το air conditioner.
1: Εγώ τι να πω, δεν έχω παράθυρα κανένα στο αυτοκίνητο. Εγώ και δεν το γλιτώνω. Εσύ πα το καλό, κάτι θα κάνει. Ένα βραδάκι δηλαδή θα το ανοίξει, θα πάρει λίγη δροσούλα. Εγώ τι να κάνω. Εχθές το βράδυ, μια μισή ώρα το βράδυ, που είχε 17 βαθμού 16, υποχρεωτικά ανοίξα air conditioner τρει άνθρωποι στο αυτοκίνητο. Μια μισή ώρα το βράδυ, Χριστέ μου, κάποια στιγμή λέω, πώ μπορούμε να το κλείσουμε. Γιατί ξέρεις το δικό μου, δεν έχει το κλίμα που έχουν τα μοντέρνα και ρυθμίζεται. Εμένα, αν έχει το βάζει και τέλος. Μπορούμε λέω από το 2 να το βάλουμε στο 1 λίγο, γιατί έχω αρχίσει και το...

0: Αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Αυτόν τα αυτά.
1: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασιλής Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεσή μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
2: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
3: www.ifeelradio.gr.
5: On the air. Everywhere. This is
3: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
3: I Feel Radio.

Διαγωνιζόμενοι στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» έχει φτάσει στην τελευταία ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, αν απαντήσει λάθος κερδίζει μόνο 32.000 ευρώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο από τα παρακάτω είδη πουλιών δεν χτίζει μόνο του τη φωλιά του, αλλά χρησιμοποιεί τις φωλιές άλλων πουλιών? Ο κόνδωρας, το χελιδόνι, ο κούκος ή το σπουργίτι? Η γυναίκα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν γνωρίζει την απάντηση, δεν έχει βοήθειες παρά μόνο το τηλέφωνο σε μια φίλη, η οποία όμως φίλη δεν θέλει να την πάρει και από την άλλη, γιατί είναι ξανθιά. Αλλά τελικά τι να κάνει, αναγκάζεται να την πάρει για να μην χάσει τα λεφτά. Της λέει την ερώτηση, της λέει και τις απαντήσεις και η ξανθιά απαντάει αμέσως. Είναι πανεύκολο, η σωστή απάντηση είναι το γάμα, ο κούκος. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποφασίσει γρήγορα αν τελικά είναι σωστή η απάντηση και τι να κάνει και τέλος πάντων. Κρατάει, δένει, σταυρώνει τα δάχτυλά της και απαντάει. Γάμα ο κούκος. Είναι η τελική σας απάντηση, ρωτάει ο τηλεπαρουσιαστής. Ναι, η τελική. Μετά από 2 λεπτά της λέει: με μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω ότι η απάντησή σας είναι απόλυτα σωστή. Είστε εκατομμυριούχος. 3 μέρες αργότερα η νικήτρια του διαγωνισμού κάνει ένα πάρτι με την οικογένεια, τους φίλους και φυσικά έχει και την ξανθιά που τη βοήθησε να κερδίσει. Τζένι μου τη λέει: σε ευχαριστώ που με βοήθησες και χάρη σε σένα έγινε εκατομμυριούχος. Αλλά θα ήθελα να σου πω ότι. Πώς γνωρίζεις την σωστή απάντηση? Έλα τώρα, της λέει η ξανθιά. Όλοι γνωρίζουν πως οι κούκκοι δεν χτίζουν φωλιές. Ζουν σε ρολόγια.

0: I wanna be your dog, Θεοδώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Είσαι
0: real,
1: σίγουρος.
0: Real.
1: Έχω ένα ελάττωμα.
0: Τι?
1: Ταΐζω πάρα πολύ τα ζωντανά.
0: Perfect.
1: Θα μου χοντρίνεις.
0: Perfect. Το βίντεο με το ανέκδοτο της Θεοδώρας μας θα δημοσιευτεί στην ομάδα μας στο Facebook Shock Time. Εντός τι σήμερα, ναι. Να λέμε.
1: Νομίζω τώρα, όντως, ότι θα γίνει. Αν δεν με πάρει ο ύπνος, δεν θα το στείλει.
0: Καλησπέρα και στην άδεια μας. Καλησπέρα στο κορίτσι μας. Στην ώρα πάνω.

0: πάρεις παρέα σου το καλοκαίρι το βαγγελάκι που κρυώνει. Άκουσε με, που δεν ανοίγουν τα παράθυρά σου στο αυτοκίνητο.
1: Και έτσι, θα έχει 45 βαθμούς μέσα.
0: Να τον παίρνεις αγκαλιά.
1: Ναι, να δεις πώς θα συνέρχεται.
0: Να σπέσει η θερμοκρασία κατευθείαν.
1: Ναι, βέβαια. Μάλλον αυτόν θα του πέσει η θερμοκρασία, γιατί εγώ λέει ότι λέω κρυάδες.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, μόλις έκανε παρέμβαση ο Βαγγελάκης, πήρε τα πάνω σου.
1: Μόλις έκανε τέτοιο, μου ανέβασατε την πίεση στο 300.
0: Και μετά την κατέβασε.
1: Δεν μου την έχει κατεβάσει.
0: Ο ίδιος άνθρωπος αυτός.
1: Όχι, δεν έχει κατέβει. Είμαι στο κόκκινο. Είμαι στο κόκκινο, δεν σας συμφέρει να τη μετρήσει την πίεση μου αυτή τη στιγμή. Αλήθεια.
0: Με χάπη.
1: Με χάπη κιόλας.
0: Να σου πω ένα ανέκδοτο γρήγορο.
1: Εδώ είμαι.
0: Κινέζικο.
1: Α, κινέζικο.
0: Ναι.
1: Έλα, για πες το.
0: Τσίντσο τσίν, τσάντσο τσόν. Τσόν, τσάν τσίν. Τσάν τσόν, τσόν.
1: Θες να το μεταφράσω.
0: Οι Κινέζοι λένε πως ανάμεσα σε σένα και στον άλλον υπάρχουν 10 βήματα. Αν εσύ κάνεις τα 5 δικά σου και δεν να συναντήσεις κανέναν, τότε κάνε μια στροφή.
1: Γιατί ο άλλος δεν έχει κάνει τα δικά του 5.
0: Και φύγε.

0: Εγώ συνεχίζω, χορεύω. Δίνω γκάζια, κεφάλια.
1: Μιλάς όλα μόνος σου, αυτό είναι το κακό.
0: Και συμφέρω.
1: Μόνος σου μιλάς. Και μόνος συμφέρω. Σου γελάς, μόνος σου λες ανέκδοτα.
0: Δεν τρώω, δεν πίνω πολύ. Θεοδώρα παπά.
1: Σωκράτης Χουρμούζης.
0: Μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση εκεί έξω. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ γιατί το οφείλουμε στα παιδιά που μας κάναν παρέα εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας.
1: Εγώ δεν θα ευχαριστήσω κανένα από τα παιδιά που ήταν στο δωμάτιο επικοινωνίας γιατί όλοι μου την πέσανε.
0: Την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε στις 5 η ώρα Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, τα ξέρετε τώρα. Γιώργος Πέτρου ακολουθεί, πάτε ντε μέχρι τις 9. Και στις 9 η ώρα ο Βασίλης Μπάλας. Music Passport. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλιά σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFeelRadio.gr.
3: Ladies and gentlemen.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
5: Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η αλήθεια είναι πως τα social media έχουν κάνει αρκετά κακά, δεν θα το κρύψουμε, αλλά θα παραδεχθούμε πως έχουν κάνει και αρκετά καλά. Ένα από αυτά είναι το πόσο ο κόσμος έχει πια τη δυνατότητα να εκφραστεί και πόσο πιο αστεία έχουν γίνει κάποια πράγματα, τα οποία κατά τα άλλα θα ήταν απλώς κάτι το οποίο συνέβη μια τρίτη. Αυτή η μυρωδιά, η οποία χθες κυριάρχησε κυρίως στην Νότια Αττική, βέβαια μέχρι και το κέντρο, στο κέντρο εγώ δηλαδή κάποια στιγμή την μύρισα, να σας πω πως έχει πραγματικά, ρε παιδί μου, αποκτήσει θρυλικές διαστάσεις από χθες μέχρι σήμερα, αλλά και πάρα πολύ χιουμοριστικές αναρτήσεις, οι οποίες έχουν δώσει και έχουν πάρει. Έχει δώσει ρέστα ο λαός στα Twitter, στα X τέλος πάντων, πρώην Twitter του τόπου τούτου, και στα λοιπά social media έχει γίνει ένας πολύ ωραίος χαμός. Εν τω μεταξύ, το γέλιο το μεγάλο είναι ότι ακόμα κανείς δεν ξέρει από τι έχει προέλθει. Άλλοι λένε από διεργασίες οι οποίες έχουν γίνει στη θάλασσα, οι οποίες είναι βιολογικές, φυτοπλανκτών, απελευθέρωση μεθανίου από οργανισμούς, από τον καιρό κτλ. Λες και ας πούμε είναι η πρώτη φορά που κάνει ζέστη. Οι Θεσσαλονικείς έγραφαν κατά κόρον μύρισε θερμαϊκό στην Αθήνα. Άλλοι λένε πως κάπου υπάρχουν κρυφές αποθήκες βουτανίου και προπανίου. Γενικά ένα χάος, ένας χαμός πραγματικός. Δεν ξέρω εσείς αν είστε σε κάποια περιοχή που μπορεί να έτυχε να το μυρίσατε αυτό, όσοι κατοικοεδρεύετε στην Αττική. Πάντως πραγματικά έχει πάρα πολύ πλάκα, μέχρι να μην έχει βέβαια, αλλά προς το παρόν, και από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι ανησυχητικό, προς το παρόν έχει πάρα πολύ πλάκα το να βλέπεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλώς ήλθατε και απόψε στο ραδιοφωνικό αυτό συναπάντημα, το οποίο κάθε Τετάρτη τα τελευταία 12 χρόνια έρχεται εδώ στο iFeel Radio. Γιώργος Πέτρου και Πάντεντε, βήμα για δύο. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές έως και τις 9, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σωκράτη Χουρμούζη και τη Θεοδώρα Παπά για την πολύ όμορφη πάσα, τη σκυτάλη που μας έδωσαν και για το πολύ ωραίο δίωρο το οποίο μας χάρισαν, 5 με 7 κάθε Τετάρτη. Φυσικά έχουμε να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική, έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Ξέρετε τώρα, με το δικό μας τον τρόπο, λίγο 80's, 90's νοσταλγία, λίγο έτσι χαβάλες, θα μιλήσουμε για ταινίες, θα δούμε πολλά και διάφορα που μπορείτε να κάνετε. Το σημαντικότερο όλων είναι πως είστε εδώ, η μεγάλη μας παρέα, ήδη από νωρίς πολλοί και καλοί φίλοι και φίλες βρίσκονται στη συντροφιά μας και μέσω του δωματίου επικοινωνίας, αλλά και μέσω των social media. chat.ifilradio.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, εκεί όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με τον ταχύτερο και πιο ενδεδειγμένο τρόπο, μέσω του δωματίου επικοινωνίας, και στα social media μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να ακούσουμε, κάτσε να δω, από Lenny Kravitz και Spandau Ballet μέχρι The Birds και Bad Company. Έχουμε να ακούσουμε από Dire Straits και Michael Jackson μέχρι Tony Braxton και Lucio Dalla. Γι' αυτό το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να δυναμώσετε, να συντονιστείτε και στο δωμάτιο επικοινωνίας και φυσικά πάνω απ' όλα η παρέα εδώ να δώσει και να πάρει και φυσικά να... Το είπα να δυναμώσετε. Εντάξει παιδιά, μην δυναμώσετε άλλο, δυναμώστε σε λίγο ξανά. Να το πάμε σταδιακά για τους γείτονές σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καλοκαιρινά. Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over, τραγουδάρα έτσι για το ξεκίνημα. Καλή σας ακρόαση, πίσω στο 1991, η πρώτη μας στάση.

πολύ πολύ καλοκαιρινά έχουμε ξεκινήσει το απόψινο βήμα για δύο, το απόψινο Πάντε Ντε. Από το 1991 αυτό είναι ο Lenny Kravitz, αυτό είναι το It Ain't Over Till It's Over, ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά με μεταφέρει νοερά σε κάποια παραλία με ένα ωραίο καφέ, κοκτέιλ, μπύρα, λεμονάδα, ό,τι μα ό,τι θέλετε στο χέρι, δεν ξέρω, πιτόγυρο, ό,τι σας ευχαριστεί το καλοκαίρι ή μια μεγάλη φέτα καρπούζι. Πάμε να συνεχίσουμε σε παρόμοιους ρυθμούς, πάμε όμως να γυρίσουμε αρκετά πιο πίσω. Πάμε στο 1976. Leo Sayer, αυτό είναι το You Make Me Feel Like Dancing.

Ακριβώς 50 χρόνια πριν κυκλοφόρησε η τραγουδάρα αυτή, Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, από το 1976. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 με το Pad & Day. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα, τα οποία φυσικά μας έρχονται και από το χθες και από το σήμερα. Να πούμε όμως για αρχή ότι σήμερα είναι Τετάρτη, 20 του Μάη. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την πολύ μεγάλη θρησκευτική γιορτή του Κωνσταντίνου και της Ελένης, η οποία έρχεται αύριο 21 Μαΐου. Η μάνα μου έλεγε ότι 21 Μαΐου βγάζει στα χαλιά και του Αγίου Δημητρίου βάζει στα χαλιά. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, εγώ αύριο πάντως το έχω προγραμματίσει. 144η ημέρα του έτους, με τον ήλιο να δει στις 8:33, σήμερα εορτάζει η Λιδία. Αν έχετε κάποια φίλη γνωστή που λέγεται Λιδία, εγώ να ευχηθώ στην ανιψιά μου με όλη μου την αγάπη. Χρόνια πολλά, Λιδία μου, να σε χαιρόμαστε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και πολλά και διάφορα έχουν συμβεί κατά το παρελθόν. Ας πούμε, σαν σήμερα το 1941 ξεκινά η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ενώ σαν σήμερα το 1996 ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Τι έχει κάνει, το γνωρίζετε. Τώρα μην τα ξαναλέμε, μην λέμε τα ίδια, νομίζω πως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σε το έχει να κάνει με το μουσικό κομμάτι, το οποίο καθημερινά το βρίσκουμε στο iFilRadio.gr. Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται η Σερ στο El Centro της Καλιφόρνια. Τι έχει κερδίσει? Λίγα πράγματα μωρέ, μερικά Grammy, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Emmy και ένα βραβείο Oscar και φυσικά την αιώνια αγάπη και θαυμασμό όλων για την τεράστια μουσική καριέρα, αλλά και την καριέρα της στην υποκριτική, στον κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από την Cher, το οποίο δεν είναι άλλο από το Strong Enough, και να της ευχηθούμε χαρούμενα 80 γενέθλια.

80 Μαΐων γίνεται σήμερα η τεράστια ΣΕΡ με την πολύ μεγάλη καριέρα της, η οποία μας έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και στον κινηματογράφο, αλλά κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική της καριέρα και ως solo, αλλά και με το δίδυμο Sony & ΣΕΡ. Strong Enough, μία από τις ύστερες επιτυχίες της από το 1999, δεν με απατάει η μνήμη μου. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο με μία πολύ μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Αυτή είναι η Πολά Άμπντουλ, η οποία σαν σήμερα το 1989 βρισκόταν στην πρώτη θέση του Billboard με το τραγούδι το οποίο ήδη ακούμε, Forever Your Girl.

Η πολύ αγαπημένη Πόλα Άμπντουλ τα τελευταία χρόνια βγάζει το ψωμάκι της ως ακριτής σε πολλά αμερικανικά talent show, πολύ μεγάλη καριέρα βέβαια μουσικά. Σαν σήμερα το 1989 ήταν στη θέση νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το Forever Your Girl, το τραγούδι το οποίο και ακούμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας είτε μέσω των social media, ξεκινώντας από το δωμάτιο επικοινωνίας. Και πάμε μία βόλτα πρώτα στο εξωτερικό. Να πάμε στην όμορφη Βιέννη της Αυστρίας και να καλησπερίσω τους πολύ αγαπημένους φίλους μου, την Μπετίνα, τον Γρηγόρη, τη Δανάη, τη Χριστίνα, τον Δημήτρη, όλα τα παιδιά εκεί που μου κρατούν συντροφιά κάθε Τετάρτη τα τελευταία 12 χρόνια και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αγαπώ πολύ. Την καλησπέρα μου στην Νεκταρία, στην επίσης πανέμορφη Χάγη. Η Νεκταρία μου εύχομαι τα καλύτερα. Εδώ μου γράφεις διάφορα στο δωμάτιο επικοινωνίας ότι ήταν ένα τρελό διάστημα. Εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Στο φίλο μου τον πρωταθλητή, τον Νικόλα τον στρατηγό και στον Άρη το Γιώτη, δεν ξέρω οι υπόλοιποι τι ομάδα είστε. Αν είστε ΑΕΚ, τι να σας πω, συγχαρητήρια. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Πατρίκαλα, καλησπέρα στην Ναταλή, η οποία έρχεται αύριο ραδιοφωνικά στις 9 με ακόμη ένα Love on the Rocks, στον καλό μου φίλο τον Γιώργο στην όμορφη Χαλκίδα, ο οποίος προετοιμάζεται εκεί για τις βροχές τις επερχόμενες, στον Στέλιο και Σίσογλου την πιο βελούδινη φωνή του ραδιοφώνου, στο μονοπάτι Art Therapy Studio και σε όλη την παρέα, στην Ελληνό, τη Λουίζα, στον Πέτρο, στη Μαριτίνα που έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει μπει έτσι στην ευρύτερη παρέα. Και φυσικά να σας πω πως και για το σώμα και για την ψυχή και για το πνεύμα, Υποκράτους 157 στο μονοπάτι θα πάτε και πραγματικά θα διαβείτε κι εσείς ένα υπέροχο μονοπάτι παρέα εκεί με τα κορίτσια. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη και τον Κωστή, στον Μπάμπη και τη Στάσα, στον Χριστόφορο, στη Λιάνα και σε κάθε φίλο και φίλη που συντονίζεται κάθε εβδομάδα εδώ στο iFeel Radio και ακούει πάντεντε. Είστε πολλοί και πολλές ακόμα, το ξέρω, στείλτε τα μηνύματά σας, σπάστε τη μοναξία του παραγωγού στο στούντιο, οι εκπομπές είναι πάντα καλύτερες ως συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο γυρίζοντας πίσω στο 1970. Αυτή είναι η The Kings, αυτή δεν είναι άλλη από την Λόλα.

Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

Το 1983 η Spandau Ballet, η αγγλική New Wave Banda, κυκλοφόρησε το άλμπουμ της True. Έχει τεράστιες επιτυχίες μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Μία από αυτές είναι φυσικά και το Gold, ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Gary Kemp σε ένα ομάζ, ας πούμε, θα έλεγα, στον John Barry, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική για τις ταινίες του James Bond, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, το οποίο όλοι γνωρίζουμε από το James Bond. Gold λοιπόν από το 1983, 43 χρόνια πριν γυρίσαμε, για την έναρξη του δευτέρου ημιώρου μας. Πάντα εδώ συντονισμένοι στο Nightfield Radio και στο Πάντε Ντε, το βήμα για δύο. Και αν στη μία πλευρά του βήματος αυτού είμαι εγώ, Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, στην άλλη πλευρά είστε όλοι και όλες εσείς. Να δώσω τις καλησπέρες μου και στον ένα και μοναδικό Άρη Γιώτη, εκεί κάπου στα κεντρικά του Space Record Shop, ο οποίος καθημερινά ανοίγει τη μέρα μας στις 8 η ώρα στους 94 στα FM στον Επικοινωνία. Επίσης να καλησπερίσω τη Βιβιάνα, που για κάποιο λόγο αμέλησα να την καλησπερίσω. Πριν, Βιβιάνα μου, συμπαρουσιάστρια μου, καλησπέρα και σου εύχομαι πολύ καλή ακρόαση και να περάσετε όμορφα εκεί όλη παρέα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Είμαστε σε ένα ημίωρο το οποίο θα μπλέξει κάπου ανάμεσα στις pop αλλά και στις rock επιλογές και στο παρελθόν και στο πιο κοντινό, έτσι κάπως. Δεν θα το έλεγα παρόν, αλλά κάποια χρόνια πριν θα πάμε. Όπως και να έχει, πάντως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας chat.ifilradio.gr και να στείλετε την καλησπέρα σας. Να πιάσουμε την κουβέντα. Μου λέει εδώ η Νεκταρία ότι αύριο στην Ολλανδία έχει πολύ καλό καιρό, καλοκαιρινό, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 25 βαθμούς. Και η ερώτησή μου είναι, εκεί στις Ολλανδικές τις θάλασσες, ψηλά, βουτάς? Δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Για πες μου, βρες Νεκταρία, αν μπορείς, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για καλοκαιρινή μουσική, άκρος θερινή σεζόν είναι όταν ακούς Madonna και όχι Λάις Λαμπονίτα μόνο, αλλά και το Like a Prayer από το 1989 και το ομώνυμο άλμπουμ. Αυτή είναι η προθιέρεια της pop.

Λοιπόν, τι έχω μάθει σήμερα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Κάθε εβδομάδα όλο και κάτι μαθαίνουμε. Έχω μάθει ότι στην Ολλανδία, περίπου 10-15 λεπτά από τη Χάγη που μένει καλή μου φίλη η Νεκταρία, υπάρχει μια θάλασσα, μια τεράστια παραλία στην οποία πάνε και κάνουν θαλάσσια σπορ, γιατί το να βουτήξεις είναι λίγο δύσκολο. Το χειμώνα η θερμοκρασία είναι γύρω, το καλοκαίρι μάλλον είναι γύρω στους 12 βαθμούς. Το χειμώνα μου λέει δεν θέλω να ξέρω. Βέβαια μου λέει πως είναι πάρα πολύ ωραίο ότι κάθονται έτσι μέχρι πολύ αργά, καθώς πλέον νυχτώνει γύρω στις 11. Είναι το ηλιοβασίλεμα στην Ολλανδία. Και κάθονται μέχρι πολύ αργά λοιπόν, με αδιάβροχα αντιανεμικά, ανάβουν τις φωτιές τους και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είναι πολύ όμορφη διαδικασία, είναι κάτι το οποίο έτσι τόσο αργά ηλιοβασίλεμα δεν μπορούμε να το βιώσουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε άλλα καλά, ζεστές θάλασσες και πιο έτσι καθαρά θα έλεγα νερά, χρωματικά δεν λέω για την καθαριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύσταση του νερού. Όπως και να έχει εδώ είμαστε, εμείς κολυμπάμε σε μουσικά νερά στο Nightly Radio. Είμαι ο Γιώργος Πέτρου, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Να καλησπέρισω και το Γιάννη στη συντροφιά μας. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες. Και μας έχει μείνει ένα τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα επιστρέψουμε πίσω στο μουσικό σαν σήμερα, το οποίο το βρίσκουμε, όπως σας έχω πει, στο iFilRadio.gr και μαθαίνουμε πολλές και ωραίες πληροφορίες. Όπως ας πούμε ότι το 1978, σαν σήμερα στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται ο Paul McCartney με την δεύτερη του μπάντα μετά τους Beatles, με τους Wings. Οι Wings μας χάρισαν τεράστιες τραγουδάρες, μία εξ αυτών είναι και το With a Little Luck, το οποίο θα απολαύσουμε, θα κλείσει την πρώτη μας ώρα. Σύντομο διαφημιστικό και όταν επιστρέψουμε, Bad Company, Dire Straits, Joe Cocker, John Waite, Michael Jackson, πολλοί και πολλές ακόμα. Μην πάτε πουθενά.

0: Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. Yeah.

Πίσω στο 1984 πήγαμε για την έναρξη της δεύτερης ώρας του απόψινού Παντεντέ, του απόψινού Βήματος για Δύο. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, αυτό είναι ο Corey Hart, αυτό είναι το Sunglasses at Night, ένα τραγούδι το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία και στα 80s, αλλά και στα πιο κοντινά μας, καθώς έπαιξε στο Stranger Things. Νομίζω ότι το Stranger Things έφερε πίσω πολύ 80s αισθητική και στην μουσική και μας χάρισε μάλλον νέα ζωή σε τραγουδάρες όπως αυτή ή όπως το Running Up That Hill της Kate Bush. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα, διάβαζα εδώ διάφορα για τον Corey Hart, ο οποίος φυσικά έχει δώσει το τραγούδι του και στο Grand Theft Auto, στο Vice City, στην πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία. Έπαιζε στον σταθμό τότε τον Wave 103, του θυμάστε του σταθμού στο Grand Theft Auto. Γινόταν ένας χαμός τότε με τα τραγούδια, είχε από Iron Maiden μέχρι οτιδήποτε μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είμαι ο Γιώργος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 μέσα από το Nightfield Radio. Μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, να τα λέμε από εκεί, chat.nightfieldradio.gr, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα nickname. Και έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε διάφορα. Έχουμε να μιλήσουμε για την μεγάλη συναυλία η οποία έρχεται το Σάββατο, τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές και αυτό το τριήμερο θα ζήσει ακόμα μεγαλύτερες, με Final Four να διεξάγεται στο κλειστό, στο Telecom Center, και με τη συναυλία των Iron Maiden στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, και με τους Metallica δύο εβδομάδες πριν, και με βροχές επίσης, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έρχονται και θα είναι και αρκετά σφοδρές. Βέβαια, τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν πως από το μεσημερό απόγευμα του Σαββάτου και έπειτα θα χαλαρώσει λίγο η κατάσταση, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, και κάπως έτσι τα πράγματα θα είναι μάλλον καλά για τη συναυλία. Ίσως να έχει μια ψυχάλα, εντάξει, τι να κάνουμε, θα επιβιώσουμε όσοι θα πάμε στη συναυλία αυτή. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Στο προηγούμενο ημίωρο, αλλά και τώρα, κλείσαμε ροκάροντας και ξεκινήσαμε με έτσι new wave και post-rock ρυθμούς. Θα συνεχίσουμε με κλασικό rock. Θα πάμε μία βόλτα στο 1975. Εκεί θα βρούμε το supergroup των Bad Company με τον τεράστιο Paul Rogers φυσικά στα φωνητικά. Και θα ακούσουμε το πολύ αγαπημένο μου Feel Like Making Love, ένα εκπληκτικό πραγματικά ρεφρέν. Απολαύστε το.

Με τη φωνάρα του Paul Rogers, αυτή είναι η Bad Company. Ο Paul Rogers, ο οποίος τραγούδησε και στους Queen στην αναβίωσή τους για κάποια χρόνια, πριν αναλάβει ο Adam Lambert τα φωνητικά και τους απογειώσει και πάλι. Πάμε σε άλλη μια τεράστια μπάντα, η οποία μας έχει χαρίσει και αυτή πολύ μεγάλα τραγούδια. Ο Mark Knopfler και η παρέα του μας τραγουδούν Money for Nothing από το 1985. Να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γρηγόρη, εάν ακούει, που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ.

Μοναδική Dire Straits, φανταστικό το Money for Nothing από το 1985 και μιας και μιλάει για το MTV και μας βάζει έτσι σε τηλεοπτικό κομμάτι, πάμε εμείς να μπούμε σε κινηματογραφικό, να αυξήσουμε λίγο το scale. Πάμε να δούμε τι παίζει στο Park Your Cinema και στο κέντρο Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Πολιτισμού.

0: είπες τίποτα, χοντρούλη?
1: Όλα τα λεφτά
2: μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
3: Ένα από τα πιο όμορφα θερινά σινεμά της Αττικής και της Ελλάδας ολόκληρης, θα έλεγα, και όχι μόνο, και με δωρεάν είσοδο, δεν είναι άλλο από το σινεμά το οποίο στείνεται, το Υπαίθριο, στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού. Εκεί λοιπόν η Park Your Cinema και η Park Your Cinema Kids, δύο δράσεις, διεξάγονται κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 11 χρόνια και φέτος ξεκινούν από τις 29 του Μάη σε 9 μέρες και συνεχίζονται για όλο το καλοκαίρι. Έχει βγει το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών για το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και φυσικά οι ταινίες προβάλλονται, είναι έτσι πολύ ωραίες και ειδικά οι παιδικές είναι και επιλεγμένες ούτως ώστε να ενισχύσουν, ας πούμε, την φιλία και τις οικογενειακές στιγμές. Με musical θα ξεκινήσουμε την 29η του Μάη, την Παρασκευή στις 9 η ώρα, θα προβληθεί το Fame από το 1980 στον Πυρετό της Δόξας, η ελληνική μετάφραση, πόπο πολύ φιλόδοξη μετάφραση, ενώ γενικά θα προβληθούν στη συνέχεια τις επόμενες Παρασκευές το Grease, το Sweeney Todd, το School of Rock και πολλά ακόμη, τα οποία έτσι μπορείτε να τα βρείτε στο site του Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, για τα παιδιά στις 30 του μήνα, θα δείτε τη live action εκδοχή του Lilo & Stitch, κυκλοφόρησε πέρσι και είναι έτσι πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια, υπόμορφη picnic, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Έχει ελεύθερη είσοδο, έχει πολύ κόσμο, οπότε πάτε από λίγο πιο νωρίς για να πιάσετε θέση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Πάμε να βρούμε τον μοναδικό Joey Cocker, ο οποίος θα μας χαρίσει ακόμη ένα μοναδικό τραγούδι. Σαν σήμερα είχε τα γενέθλιά του, δεν είναι πια μαζί μας, ήταν γεννηθής το 1944, μια μέρα σε κι αυτή. Unchain My Heart, ένα τεράστιο τραγούδι πραγματικά, μια μοναδική διασκευή. Το original το πρωτοτραγούδησε ο Teddy Powells, αλλά μεγάλη επιτυχία το έκανε πρώτος ο Ray Charles. Προσωπική αγαπημένη, η συγκεκριμένη εκδοχή από τον μοναδικό Joey Cocker. You don't care.

0: τι να πρωτοπεί κανείς για τη συγκεκριμένη εκδοχή του Unchained My Heart. Να μιλήσει για τη φωνάρα του Τζοε Κόκερ, ο οποίος αν ήταν ζωντανός σήμερα θα γινόταν 82 ετών. Δεν είναι δυστυχώς ο άνθρωπος, έχει φύγει από κοντά μας. Να μιλήσει για το εξαιρετικό πιάνο, για τα τύμπανα, για το horn section με τις τρομπέτες και τα τρομπόνια και τα σαξόφωνα, τα οποία πραγματικά χαρίζουν ένα εκπληκτικό δυναμισμό σε αυτό το τραγούδι. Απολαυστικός Τζοε Κόκερ και Unchained My Heart, πάντα εδώ στο Night Radio.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Νιώθεις τη μουσική στο Night Radio.

Μοναδικός John Waite, μοναδικό Missing You, ένα τραγούδι το οποίο από το 1984 που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του No Breaks μέχρι και σήμερα μας χαρίζει πολύ ωραίες, πολύ ρομαντικές στιγμές. Πολύ ρομαντικές στιγμές μπορείτε να ζήσετε και με το Eteron Sassimisi, εάν επισκεφτείτε ένα από τα νησιά τα οποία σύμφωνα με το Content Traveler στην Ελλάδα είναι τα ιδανικά για ζευγάρια. Και εντάξει, δεν θα συζητήσουμε για τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κρήτη ας πούμε, δεν θα συζητήσουμε για τα πολύ έτσι κλασικά, θα πούμε όμως για την Κίμολο. Μικρή σε μέγεθος αλλά αυθεντική και γοητευτική. Με το γραφικό χωριό της, τις υπέροχες παραλίες και μια χαλαρή ατμόσφαιρα η οποία σε κερδίζει αμέσως, η Κίμολος είναι σαν να λέμε κάπως ένα σπάνιο κόσμημα στον ήλιο του Αιγαίου. Το άρθρο του Content Nast περιγράφει την Κίμολο σε ένα ιδανικό προορισμό για ζευγάρια που αναζητούν απομόνωση, ηρεμία και σχεδόν παρθένα τοπία, αν και βέβαια τα τελευταία χρόνια και αυτή έχει γνωρίσει μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και πολύ, έχει έτσι πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, καμία σχέση βέβαια με τα υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά. Ένα μέρος στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να το ζήσουν και σαν αβαγή σε ερημικές παραλίες μακριά από το μαζικό τουρισμό, επίσης σίγουρα θα φάτε πολύ καλά ντόπια προϊόντα, ντόπια εδέσματα, σίγουρα θα γυρίσετε 1,5-2 κιλάκια βαρύτερη γιατί έχει πολύ ψάρι, αρκετό κρέας και φυσικά πολλά ωραία τοπικά έτσι πίτες, γλυκά και κυμολιώτικα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, το τρίτο τον αριθμό, για το αποψινό Πάντεντε, το αποψινό Βήμα για δύο, με ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τον αγαπημένο μας Michael Jackson από το Bad του 1987. Ντουέτο με την Σίντα Γκάρετ δεν είναι άλλο από το I Just Can't Stop Loving You και μας βάζει στο mood για το επόμενο ημίωρο, το οποίο δεν είναι άλλο από το γνωστό σε όλους σας ημίωρο.

0: σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: Best music.
3: I Feel Radio.

0: Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο όταν μετά από κάποιο καιρό αρχίζεις και μιλάς την ίδια γλώσσα με τους ακροατές και λες, ας πούμε, ημίωρο του πόνου και καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Εσείς το έχετε βαφτίσει, αγαπητό φίλο ακούων κοινό, το ημίωρο αυτό, το τελευταίο της εκπομπής μας κάθε εβδομάδα, ως ημίωρο του πόνου, διότι 9 στις 10 φορές, μην πούμε 10 στις 10 γιατί δεν είναι, αλλά 9 στις 10 φορές παίζουμε τραγούδια τα οποία κινούνται σε μπαλαντοειδείς ρυθμούς. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τον Desperado, τον Eagles. Τεράστια επιτυχία, το έχουν γράψει ο Glenn Frey και ο Don Henley και φυσικά ήταν στο ομώνυμο studio album το 1973 και σε κάθε συλλογή του Compact Disc Club που σεβόταν τον εαυτό της. Τα έχουμε ξαναπεί για αυτές τις συλλογές. Οι διαφημίσεις έπαιζαν πολύ αργά το βράδυ και πεταγώσουν όταν σε είχε πάρει ο ύπνος, γιατί έμπαινε κάποια στιγμή, ας πούμε, πολύ δυνατά είτε κάτι από Whitesnake, είτε το Desperado, είτε το Black Velvet της Alana Miles, πολύ κλασικό, ή το Every Rose Has Its Thorn των Poison. Γενικά είχαν πάρει την άδεια για συγκεκριμένα τραγούδια, το Soldier of Fortune, και απλά άλλαζαν τον τίτλο, ας πούμε, Velvet, Tade, Rock Ballads Forever κτλ. Με τα ίδια τραγούδια σε γενικές γραμμές το 75%. Όπως και να έχει, εδώ σίγουρα δεν θα ακούσετε playlist, δεν θα ακούσετε τέτοια τραγούδια. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες, μπορεί να είναι άγνωστα διαμαντάκια, μπορεί να είναι καινούργια μουσική. Σε όλες τις εκπομπές πάντως θα ακούσετε πράγματα τα οποία αρχικά αρέσουν στους παραγωγούς του σταθμού και ελπίζουμε να αρέσουν και σε εσάς. Γράψτε το μας στο δωμάτιο επικοινωνίας αν συμβαίνει αυτό, καθώς μας αρέσει έτσι η διάδραση. chat.ifilradio.gr μου γράφει ο Βασίλης, μας είχαν ζαλίσει. Γενικά, πες το, μην τρέπεσαι. Μου γράφει η Μπετίνα, υπέροχη είσοδο στο ημίωρο του πόνου. Μου γράφει ξανά ο Βασίλης, ωραία επιλογή. Γενικά, σας άρεσε το Desperado και πού είστε ακόμα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο προσωπικά, δεν θα πω ψέματα, το προτιμώ στην ελληνική εκδοχή του. Το έχουν διασκευάσει ο Χάρης με τον Πάνο Κατσιμίχα και μας έχουν χαρίσει μια υπέροχη στιγμή, αισθαντική στιγμή. Και ένα τραγούδι το οποίο εγώ ανατριχιάζω κάθε φορά που το ακούω. Βέβαια και το original είναι μοναδικό. Και πώς να μην είναι, όταν είναι του Λούτσιο Ντάλλα. Κυκλοφόρησε το 1979 στο άλμπουμ το οποίο έφερε ως τίτλο το όνομα του τραγουδιστή Λούτσιο Ντάλλα και μας αφηγείται την ιστορία της Άννα και του Μάρκο, οι οποίοι δεν ξέρω, δεν πήγε πολύ καλά, διότι ο Μάρκος ονειρεύεται άλλα μέρη. Απολαύστε το.
1: Άννα,

Και πώς να μην ακούσουμε το πιο και πόη του Έρος Ραμαζώτη και τη Σερ. Η Σερ έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 80 ετών, 80 Μαΐων που λέω και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου ότι είμαι boomer. Ο Έρος Ραμαζώτη είναι Ιταλός, ακούγαμε πριν Λούτσιο Ντάλα, τον πρωτομάστορα των Ιταλικών ερωτικών τραγουδιών και φυσικά είναι τραγουδάρα. Επίσης, να το χαρίσω έτσι στην καλή μου φίλη την Αταλή, που ξέρω ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ιταλική μουσική. Νομίζω πως η Ιταλική γλώσσα είναι μοναδική για να εκφράσεις τέτοιου τύπου συναισθήματα. Συναισθήματα αγάπης, αν και το τραγούδι δεν είναι κατεξοχήν περσέ, ας πούμε, ερωτικό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κατά κύριο λόγο είναι ένας ύμνος προς τη ζωή. Να ζεις τη ζωή όσο πιο πολύ μπορείς, αυτό μας λένε στο περίπου οι στίχοι. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο iFeel Radio και μου γράφει η Ναταλή ότι η πρώτη συναυλία που πήγε ήταν του Έρος Ραμαζώτη στο ΆΚΑ και εγώ εκείνα τα χρόνια, κάπου εκεί τριγύρω, είχα πάει στους Μετάλλικα Νεανίας. Τότε μπορεί να είναι διαφορετική η μουσική, αλλά γενικά εκεί στα τέλη των 90s, στις αρχές των 80s, στις αρχές των Zeros, κάναμε διάφορα πράγματα και ασχολούμασταν με διάφορα πράγματα, τα οποία κάπως λίγο τα θυμόμαστε καμιά φορά και αισθανόμαστε λίγο μεγάλοι, boomer που έλεγα πριν. Κατέληξα σε μια συνειδητοποίηση καθώς έψαχνα τις προάλλες ένα ζευγάρι παπούτσια και είδα τα Nike, αυτά τα Air Force τέλος πάντων, τα οποία όταν ήμουν παιδάκι πάλι ήταν στη μόδα και σκέφτομαι ότι κύκλους κάνουν τα πράγματα. Βέβαια, κάποια δεν θα κάνουν ποτέ κύκλους. Υπάρχουν κάποια πράγματα που χρησιμοποιούσαμε στα 90s και πλέον θεωρείται όχι απλά cult, κάτι παραπάνω από cult, retro, δεν ξέρω. Το βραχιόλι σφαλιάρα, ας πούμε, το θυμάστε. Εμφανίστηκε περίπου το 1993-94, είναι αυτό που το χτυπούσε στο χέρι και δίπλωνε. Πονούσε γενικά λίγο, αλλά κάπως μαρτυρούσε ένα στυλ ότι και καλά φοράμε αξεσουάρ που δηλώνουν την εποχή. Επίσης δεν ξέρω αν θυμάστε το Tiki Taka, διότι τότε τα παιχνίδια όπως το σκινάκι, ας πούμε, ή το άλλο το παγωτό που έπρεπε να το βάλεις μέσα, ήταν κυρίως παιχνίδια δεξιοτήτων ή παιχνίδια τα οποία σε γύμναζαν. Το Tiki Taka ήταν αυτό το οποίο το φορούσε στο πόδι, το γυρνούσες γύρω-γύρω, είχε ένα βαρύδι τέλος πάντων στην άλλη άκρη, μια μπάλα, ας πούμε, μια πλαστική μπάλα με ένα μακρύ λουρί. Πηδούσες γύρω από το λουρί, το οποίο περιστρεφόταν, Tiki Taka και πάει λέγοντας. Επίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε, ας πούμε, τα G-Shock ρολόγια, τα οποία υπάρχουν ακόμη, ή αν θυμάστε τα Bufan Camel Trophy, τα οποία ήταν πάρα πολύ της μόδας, και φυσικά την τριχωτή πλαστική μπάλα που δεν καταλάβαμε ποτέ τι ρόλο βαράει. Αν κάποιο από όλα αυτά το είχατε προλάβει, είστε κι εσείς των 90s, των Zeros, των 80s, όποιας γενιάς κι αν είστε, εδώ στο Pad & Day και στο iFeel Radio χωράμε όλοι και όλες, γιατί αυτό που μας ενώνει είναι καλή μουσική. Και η καλή μουσική δεν χωρά δεκαετίες, δεν χωρά τίποτα από όλα αυτά, χωρά μόνο ανοιχτά αυτιά και φυσικά την καλύτερη παρέα, όπως αυτή που κάνουμε, που φτιάχνουμε εμείς κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάρες από δύο τεράστιες κυρίες της μουσικής. Το πρώτο από την Toni Braxton και από το 1993 δεν είναι άλλο από το Breathe Again σε R&B ρυθμούς.

Κάζους Μπέλι, πραγματικά το να χαλάσεις έστω και ένα δευτερόλεπτο του συγκεκριμένου τραγουδιού για τις φωνές της Whitney Houston για να μιλήσεις από πάνω. Τώρα που τελείωσε, μπορούμε να αποχαιρετιστούμε για αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης και της απόψινής εκπομπής. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που γράφετε στο δωμάτιο επικοινωνίας και στα social media. Όσοι και όσες επικοινωνείτε εδώ στην συντροφιά, για τα καλά σας λόγια και με κάνει έτσι πραγματικά να ανυπομονώ για την επόμενη Τετάρτη, εκεί όπου μου δώσατε πολύ ωραία ιδέα να αφιερώσουμε αρκετό χώρο και χρόνο για να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας 80's, 90's παγωτά, διότι για κάποιο λόγο βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Συζητήσαμε για ξυλάκι τρόικα, για πύραυλο number one και τα λοιπά. Θα μιλήσουμε για Άλτζιντα, για Εύγα, για Αγνό, για Κρικρή, όλα τα αγαπημένα μας. Την επόμενη εβδομάδα υπόσχομαι θα έχουμε θεματάκι το οποίο θα έχει να κάνει με τα παγωτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά σας, πραγματικά και σήμερα τα είπαμε πολύ ωραία, ελπίζω και μουσικά έτσι πολύ ωραία να ήταν η βραδιά σας, να απολαύσατε τις επιλογές μου. Σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια του Βασίλη Μπαλά και του Music Passport για να συνεχίσετε μαζί στα μονοπάτια του σκληρού ήχου, της rock και της heavy metal μουσικής. Κλείνουμε με George Michael και Father Figure, αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς και στην Αταλή επίσης πάλι που ξέρω ότι τον αγαπά πάρα πολύ, αλλά και στην Πετίνα που τον λατρεύει, σε όλους παιδιά, σε όλους και όλες εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας, ο Γιώργος Πέτρου, με το Πάντεντε. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Phil Radio είναι νέα. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ένας έμπορος με τις κόρες του θα ταξιδέψει από την Κεφαλονιά στην Κωνσταντινούπολη το 1916. Ο έρωτας θα κρατήσει τη μία κόρη εκεί, όπου θα φτιάξει μία όμορφη οικογένεια. Όμως μέσα σε λίγα χρόνια φτάνει ο πόλεμος και ο ξεριζωμός. Το βιβλίο λέγεται «Έλα, δώσ' μου το χεράκι» και είναι για παιδιά άνω των 12 ετών και ενήλικες. Βρείτε το στα παρακάτω βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πέγγι Ιωάννου. Ιαννός, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρωτοπορία, Αθήνα και Πάτρα. Ευρυπίδης, Χαλάνδρη και Κηφισιά. Ποθητός, Μαρούση και Πειραιάς. Ζάτοπεκ, Καλλιθέα. Χαρτέξ και Αναγνώστης, στα Γιάννενα.

Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Και μια μεγάλη ζεστή καλησπέρα και στο δικό μας ροκ παρεάκι, το ροκ παρεάκι κάθε Τετάρτης, το ροκ παρεάκι του Music Passport.

20 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη, και άλλο ένα ροκ μουσικό δίωρο ταξίδι είναι μαζί σας. Ανεβείτε λοιπόν και ξεκινάμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σωκράτη και στη Δώρα αλλά και στον αδερφό Γιώργο Πέτρου για τα πολύ όμορφα δύο ώρα που σας και μας χάρισαν. Σήμερα έχουμε μόνο διασκευές, rock κομμάτια και κάποια mainstream διασκευασμένα από rock, hard rock και heavy metal μπάντες. Ήδη απολαμβάνεται το θείο Lemmy και τους Motorhead να διασκευάζουν Blue Suede Shoes.

και από φανταστικούς Motorhead και Θείο Λέμι να διασκευάζουμε Blue Sweat Shoes. Περνάμε στους εκπληκτικούς Foo Fighters του Dave Grohl. Πρώην drummer των Nirvana. Μην frontman και drummer σε αυτή την απίστευτη μπαντάρα που λέγεται Foo Fighters. Οι Foo Fighters λοιπόν εδώ διασκευάζουν AC/DC, Let There Be Rock.

πια τους Foo Fighters να διασκευάζουν αστραλούς AC/DC, πάμε στους αστραλούς Spiderbait. Και στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάρτι του 2004 και ονομάστηκε Tonight Alright. Τους απολαμβάνουμε λοιπόν να διασκευάζουν ένα αρκετά παλιό κομμάτι το οποίο κάναν τεράστια επιτυχία οι Ram Jam. Spider Bait και Black Betty.

και από την Αυστραλία και του Spiderbait πάμε στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί εκεί κατοικοδεδρεύουν οι πολύ αγαπημένοι Molly Hatchet. ...2008 συλλογή φανταστική με διασκευές Southern Rock Masters. Άλλωστε αυτό είναι που κάνουν πάρα πολύ καλά οι Molly Hatchet, το South Rock. Εδώ διασκευάζουν Phil Lynott και Thin Lizzy, The Boys Are Back In Town, πολύ πολύ αγαπημένο.

Ο Phil Lynott λοιπόν, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Αδικοχαμένος όμως, έφυγε από τη ζωή στις αρχές του 1986. Χτυπημένος από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά και από μια χρόνια λίμωξη η οποία τον ταλαιπωρούσε και η οποία οδήγησε σε πνευμονία. Αυτή με τη σειρά της, με μια βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, τον πήραν από αυτή τη ζωή. Νομίζω όμως ότι η Molly Hatchet το τιμούν εξαιρετικά με τη συγκεκριμένη διασκευή. Έχουμε πολλή Αυστραλία σε αυτό το μισάωρο. Είτε αυτοί που διασκευάζουν, είτε αυτοί που διασκευάζονται είναι Αυστραλοί. Το ίδιο συμβαίνει για δεύτερη φορά σήμερα εδώ στο Music Passport. Δεύτερη λοιπόν φορά σήμερα ακούμε διασκευή σε AC/DC. Αυτή τη φορά από τη Lizzy Hale και την παρέα της, τους Hailstorm. Reanimate 2 The Covers EP, ένα EP που ο οποίο κυκλοφόρησαν οι Hailstorm τον Οκτώβριο του 2013. Ένα follow-up του Reanimate The Covers που κυκλοφόρησε το 2011. Ακούτε τώρα την απίστευτη φωνάρα της Lizzy Hale να ερμηνεύει Shoot to Thrill.

τη φωνάρα, τη διασκευάρα. Αυτή ήταν η απίθανη Hailstorm στη διασκευή του Shoot to Thrill, οι οποίοι δίνουν τη θέση τους στους Ελβετούς. Ναι, Ελβετούς, δεν νομίζω να έχει κανείς καμία διαφωνία. Ακόμη και οι Ελβετοί μπορούν να ροκάρουν. Αυτή λοιπόν είναι η πασίγνωστη Ελβετή Crocus. Ιδρύθηκαν το 1975.

αυτό όμως είναι ένα άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 και ονομάστηκε Big Rocks. Έχει μέσα διασκευάρες σε Creedence, σε Black Sabbath, σε Animals, σε ZZ Top. Έχει διασκευές των πολύ κλασικών Summertime Blues, My Generation, Wild Thing. Και έχει και αυτήν εδώ τη σούπερ διασκευή που κάνανε οι Crocus στο Neil Young. Keep on rocking in the free world.

Και με τους Κρόκους και τη διασκευάρα στον Neil Young και το Keep on Rocking in the Free World, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μισάωρο του σημερινού Passport, ενός Passport γεμάτου διασκευές και μόνο. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Zach Wilde στη διασκευάρα του War Pigs. Άλλωστε ο Zach Wilde ξέρει πάρα πολύ καλά από Black Sabbath. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 9.30 έρχονται Northern Kings, Father, Iron Maiden, Him, Negative, Sabaton, Five Finger Death Punch και Adrenaline Mob. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Night Feel Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Love on the rock. Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
2: Ain't no surprise.
1: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Αταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για 2 ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
3: Για μια υπέροχη διαμονή δίπλα σε μαγευτικές παραλίες με έντονες συγκινήσεις αλλά και ηρεμία, πλούσιο πρωινό με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και γεύσεις, επισκεφτείτε το ξενοδοχείο Περιγιάλης της Κύρο. Ο συνδυασμός της απλότητας και της πολυτέλειας σε μια εκπληκτική τοποθεσία. Ξενοδοχείο Περιγιάλη. Μόλις 50 μέτρα από την παραλία και μόνο 1,5 χιλιόμετρο από τη χώρα της Κύρου. Καταλήματα με κήπο, εξωτερική πισίνα και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Ξενοδοχείο Περιγιάλη. Για αξέχαστες διακοπές με μοναδικές εμπειρίες.
4: Θες ενημέρωση και διάθεση στα ύψη?

0: τον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Το ρολόι μας γράφει 4,5 ακριβώς λεπτά μετά τις 9.30 και εμείς πίσω εδώ στο φιλόξενο και αγαπημένο ραδιοφωνικό αέρα του I Feel Radio. Ξεκινάμε με διασκευάρα, πραγματικά διασκευάρα από ένα φινλανδικό super group που ονομάζεται Northern Kings. Οι Northern Kings λοιπόν διασκεύασαν Lionel Richie και Hello για ένα άλμπουμ το οποίο ήταν το ντεμπούτο τους άλμπουμ το 2007 τον Οκτώβρη, ονομάστηκε Reborn και περιείχε μέσα διασκευές σε Journey, σε Tina Turner, άλλη φανταστική διασκευάρα αυτή, σε Mr. & Mr., Billy Idol, David Bowie, Jethro Tull, Cutting Crew, Peter Gabriel και αυτό που ακούτε τώρα. Northern Kings και Hello.

Οι Northern Kings λοιπόν στο συγκεκριμένο ντεμπούτο άλμπουμ τους, εκτός από τους προηγούμενους που αναφέραμε και αυτόν που ακούτε τώρα, το Lionel Richie, τον οποίο διασκευάσανε, διασκευάσαν επίσης και Phil Collins και Radiohead και Mark Knopfler. Πάμε όμως να τους αφήσουμε πίσω μας σιγά σιγά για να περάσουμε σε μία μπάντα από τη Ριέκα της Κροατίας. Αυτοί είναι οι υπέροχοι Father, οι οποίοι διασκευάσαν Beatles.

ένα κομμάτι το οποίο διασκευάσαν και κυκλοφορήσαν το 2009. Κυκλοφόρησε φουλ στην Κροατία, την πατρίδα τους, αλλά είναι και ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά λάτρεψε ο μεγάλος Bruce Dickinson, τον Iron Maiden. Απολαύστε λοιπόν Father και Eleanor Rigby.

Και μιας που μιλήσαμε για τον μεγάλο Μπρους, ο οποίος πραγματικά λάτρεψε το Eleanor Rigby, τον Father, και το έπαιξε πάρα πολλές φορές και μίλησε γι' αυτό σε ένα βραδινό rock show κάθε Παρασκευή που είχε στο BBC Radio 6. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν, να πούμε ότι οι Maiden έρχονται στην Αθήνα.

Η Maiden λοιπόν θα είναι στην Αθήνα αυτό το Σάββατο, στις 23 του μηνός. Παρέα με τους Άνθραξ. Όσοι έχετε προμηθευτεί ήδη τα εισιτήριά σας, να ξέρετε, εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα είμαστε κι εμείς.

Και εμείς ήδη έχουμε περάσει στο Solitary Man. Ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Neil Diamond, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1966, πέρασε άπειρες διασκευές. Σημαντικότερες για μένα του Chris Isaac, του Johnny Cash και αυτοί που ακούτε ήδη, τον Him.

οι Χήμοι, οι οποίοι το διασκεύασαν το 2004 και το κυκλοφόρησαν σε ένα compilation album τους, το οποίο ονομάστηκε And Love Said No, The Greatest Hits 1997-2004. Βέβαια, αν ρωτάτε εμένα προσωπικά ποια διασκευή ξεχωρίζω, εντάξει, εγώ ξεχωρίζω τη διασκευή του Johnny Cash.

Και από το Solitary Man των Him περνάμε για δεύτερη φορά σήμερα σε διασκευή σε Neil Young. Μια ιδιαίτερη διασκευή, η οποία δεν έχει πολύ ακουστεί, είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Negative μέσα από το άλμπουμ του Sweet and Deceitful του 2004. Λατρεμένο πραγματικά, ένα ύμνος της rock μουσικής σκηνής, Hey Hey My My.

εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτή η hard rock διασκευή του Hey Hey My My από τους Negative. Τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε στο έκτο στούντιο άλμπουμ των τεράστιων Σαμπατών. Το Carolus Rex, το οποίο κυκλοφόρησε το Μάη του 2012. Σάββατο που θα έχουμε τη χαρά να τους απολαύσουμε, και φέτος στην πλατεία νερού. Παρέα με τους Savatage. Hey, vacation in a foreign land. Uncle Sam does the... Διασκευάρα στους Bolan, In the Army Now, απόλυτα ταιριαστό κομμάτι για να το διασκευάσουν οι Σαββατών.

Θυμάμαι το 2018 στη Μαλακάσα, τελειώνει η κεντρική μπάντα στη κεντρική σκηνή και ξαφνικά αρχίζει και παίζει αυτό το κομμάτι από τα ηχεία. Και αυτό ήταν το έναυσμα για να φύγουμε από την κεντρική σκηνή και να ανέβουμε στη δεύτερη, στη μικρότερη σκηνή, πιο ψηλά, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινούσαν οι Σάμπατον. Και πραγματικά όταν ξεκινήσαν οι Σάμπατον έγινε πανικός. Ο τραγουδιστής τους βγήκε καβάλα σε ένα κανόνι πάνω σε ένα πυργίσκο τεθωρακισμένου, έτσι. Καταπληκτική σκηνική παρουσία.

δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, εγώ χορεύω εδώ μπροστά από το μικρόφωνο μου. Απίθανη υπερκομματάρα από τους Five Finger Death Punch, φοβερή διασκευή, Bad Company. Τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε για το τελευταίο κομμάτι της πρώτης σημερινής μας ώρας. Αυτό μας έρχεται από τους Adrenaline Mob και είναι διασκευάρα σε Duran Duran. Come and done. Ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί μετά τα διαφημιστικά των 10 έρχονται Jaded Heart, Warmen, Atrocity. Disturbed, Korn, A Perfect Circle και αν προλάβουμε και Non-Point σε διασκευή στον Phil Collins. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Night Feel Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: Παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας.

0: Ιανουάριο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. I Dance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
1: Για πάνω από 40 χρόνια, η εταιρεία Νέα Γραφοέντυπα κυριαρχεί στο χώρο των γραφικών τεχνών. Πατρίκαλας Printing Services. Ψηφιακές εκτυπώσεις, δημιουργία μακέτας, έντυπο, offset εκτυπώσεις. Με συνέπεια, εμπειρία και τεχνογνωσία, σας προτείνουμε εκτυπωτικές και δημιουργικές λύσεις σε προνομιακές τιμές. Πατρίκαλας Printing Services. Διαφημιστικά, προσκλητήρια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, φάκελοι, ημερολόγια. Χρυσανθέμων 87α, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 210-6142-047 και 48.
2: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: I Feel Radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
5: I Feel Radio.

Το ρολόι μας γράφει 3 λεπτά ακριβώς μετά τις 10 και εμείς είμαστε πίσω εδώ στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα, δεύτερη ώρα διασκευών για απόψε, μόνο διασκευές. Και ήδη απολαμβάνουμε τους Γερμανούς Jaded Heart να διασκευάζουν Phil Collins και Phil Bailey. Easy Lover, πολύ πολύ αγαπημένο.

απίθανη πραγματικά Jaded Heart. Αυτό ήταν το φανταστικό ούτως ή άλλως Easy Lover και από το Phil Collins και το Phil Bailey. Πραγματικά οι Jaded Heart του δώσαν ένα τρελό boost προς τα πάνω. Τους αφήνουμε όμως πίσω για να περάσουμε σε μια διασκευάρα που έγινε σε κομμάτι των Journey. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη προσωπική δουλειά των πολύ καλών, πραγματικά πολύ καλών, Warmen. Μέσα λοιπόν στο άλμπουμ τους Japanese Hospitality, το οποίο είναι γεμάτο από δικά τους τραγούδια, υπήρχαν και δύο διασκευές. Μία στο Fading Like a Flower των Roxette. Και η άλλη αυτή που ακούτε ήδη. Journey, διασκευάρα από Warmen, Separate Ways, σούπερ κομματάρα. Ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια του γιού μου.

Καταπληκτικοί Φιλανδοί Warmen διασκευάζουν τους ήδη αγαπημένους Journey στο Separate Ways, τους αφήνουμε όμως πίσω μας για να περάσουμε στους Γερμανούς Atrocity. Μια goth metal γερμανική μπάντα η οποία αποφάσισε κάποια στιγμή να διασκευάσει Eurythmics. Μόνο τους διασκεύασε αλλά και τους κυκλοφόρησε στο άλμπουμ της το 2008, το οποίο ήταν μόνο διασκευές, ήταν covers άλμπουμ, Work 80 No. 2. Το αποτέλεσμα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αρέσει σε όλους, σε εμάς αρέσει όμως πάρα πολύ.

Είπαμε, ιδιαίτερη μπάντα, ιδιαίτερη διασκευή. Κάποιοι το αγαπούν, κάποιοι το μισούν, δεν υπάρχει όμως ενδιάμεσο. Αυτή ήταν η Atrocity και το Here Comes the Rain Again των Eurythmics. Και ήδη εμείς έχουμε περάσει στο ντεμπούτο άλμπουμ των Disturbed. The Sickness λοιπόν κυκλοφόρησε το Μάρτι του 2000. Και περιείχε αυτό το κομμάτι το οποίο έγινε ξανά άμεσα επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, διαχρονική, το είχαν κάνει Tears for Fears που το πρωτοκυκλοφόρησαν. Όμως με τους Disturbed ξανακούστηκε πολύ δυνατά και σε πάρα πολύ κόσμο. Shout λοιπόν 2000.

και από τους φανταστικούς της Disturbed και αυτό το οποίο το τρομερό, φοβερό και τρομερό που κάνανε στο Shout των Tears for Fears και τους λατρέψαμε. Περνάμε στους Korn. Πάμε πίσω στο 2004 τον Οκτώβριο όταν κυκλοφορούν ένα compilation album τους ονόματι Greatest Hits Volume 1.

Αυτή η συλλογή λοιπόν περιέχει κυρίως δικά τους κομμάτια, αλλά περιέχει και δύο διασκευές. Περιέχει τη διασκευάρα στους Cameo του World Up. Και βέβαια σε αυτό που ήδη ακούτε, Another Brick in the Wall,

ένα ιστορικό κομμάτι, το Pink Floyd, ένα κομμάτι το οποίο αποτέλεσε ύμνο τους και ένα κομμάτι το οποίο τους έφερε σε επαφή με όλο το ευρύ κοινό της μουσικής, όχι μόνο της rock. Διασκευασμένο από τους Korn, Another Brick in the Wall. Αυτό το κομμάτι είναι λοιπόν που μας φέρνει σιγά σιγά και στο τελευταίο για το τρίτο μισάωρο του σημερινού Music Passport, ενός passport γεμάτου πραγματικά μόνο διασκευές. Πάμε λοιπόν για το τέλος του τρίτου μας μισάωρου να απολαύσουμε τους A Perfect Circle. Σε μια πολύ δύσκολη πραγματικά διασκευή, πολύ δύσκολη γιατί το πρωτότυπο, εντάξει, είναι κάτι πολύ ιερό για να ακουμπάς. Παρόλα αυτά η διασκευή πραγματικά τα σπάει. A Perfect Circle λοιπόν διασκευάζουν Imagine, John Lennon. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί το τελευταίο μας μισάωρο, που ήθεστε να είναι το πιο μελωδικό και το πιο χαλαρωτικό, έχει μέσα Frankie Perez and the Forest Rangers, Hollywood Vampires, Device μαζί με Lizzie Hale. Όλιβα μαζί με Λέμι στον μπάσο να διασκευάζει Metallica. Metallica να διασκευάζουν Deep Purple. Και θα έχουμε και μια πολύ πολύ ιδιαίτερη διασκευή του Ain't No Grave. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: τις ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο. Είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
3: On the air, everywhere. This is
2: iFeel Radio.
4: Are you sitting comfortably?
3: iFeel Radio.
5: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
6: Απογευματάκι και φύγαμε!
5: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο iFeelRadio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σαλάτι ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Το ρολόι μας μόλις έγραψε 4 ακριβώς λεπτά μετά τις 10.30 και εμείς πίσω εδώ στην αγαπημένη και φιλόξενη πραγματικά ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα, για μισή ωρίτσα, και να ολοκληρώσουμε άλλο ένα δίωρο ροκ μουσικό ταξίδι. Ένα δίωρο ροκ μουσικό ταξίδι που ονομάζεται Music Passport. Σήμερα μόνο διασκευές, όπως και αυτό που ακούτε ήδη. Ένα κομμάτι που έγραψε, ερμήνευσε και πρωτοκυκλοφόρησε το 1973, τον Αύγουστο, ο Stevie Wonder. Το κομμάτι ονομάζεται Higher Ground και εδώ το ακούτε διασκευασμένο από τον Frankie Perez και τους Forest Rangers. Για τις ανάγκες του soundtrack της σειράς Sons of Anarchy, Sons of Anarchy Volume 2. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2012.

φοβερή country south rock διασκευή που κάνανε οι Forest Rangers μαζί με τον Frankie Perez στο Higher Ground του Stevie Wonder. Και εμείς ήδη περάσαμε στο αμερικάνικο rock supergroup που ονομάζεται Hollywood Vampires. Group, στο οποίο συμμετείχε και ο πολύ μεγάλος Johnny Depp.

και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Αυτός που τραγουδάει είναι ο τεράστιος Alice Cooper. Μέσα λοιπόν από το επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Hollywood Vampires που κυκλοφόρησε το 2015. Ένα άλμπουμ στο οποίο έχουν συμμετοχές ο Paul McCartney, ο Rianthi, ο Dave Grohl, ο Slash, ο Brian Johnson, ο Joey Walsh και πολλοί πολλοί άλλοι. Εσείς απολαμβάνετε τη διασκευή τους στο Whole Lot of Love των Led Zeppelin.

υπέροχοι Hollywood Vampires, εκπληκτικός πολύ πολύ αγαπημένος Alice Cooper, Whole Lotta Love διασκευάρας τους Led Zeppelin. Φεύγουμε όμως από τους Hollywood Vampires για να περάσουμε στους Device. Device, ένα side project του David Draiman, τον Disturbed. Μια μπάντα η οποία κυκλοφόρησε το μοναδικό της άλμπουμ, το μοναδικό της studio άλμπουμ, τον Απρίλιο του 2013. Και το ονόμασε Device. Εδώ λοιπόν μέσα από αυτό το άλμπουμ απολαμβάνετε τη συνεργασία του Drainman με την τεράστια Lizzy Hale, για δεύτερη φορά απόψε Lizzy Hale. Device και Lizzy Hale διασκευάζουν Close My Eyes Forever. Ανεπανάληπτο ντουέτο Λίτα Φόρτος Ιόσμπουρν.

Τότε όταν κυκλοφόρησε λάτρευα την αρχική εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, τώρα όμως αγαπάω πάρα πολύ και αυτήν εδώ τη διασκευή. Αυτή λοιπόν ήταν η Device και η Lizzy Hale στο Close My Eyes Forever. Και τώρα πάμε σε ένα tribute album το οποίο κυκλοφόρησε το 2000. Ένα tribute album στους Metallica, με κομμάτια από το Kill Them All το 1983 μέχρι και το Black Album του 1991. Με μόνη εξαίρεση το Injustice for All του 88.

Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το Nothing Else Matters με το Bob Balch, τον Fu Manchu στην κιθάρα, τον Craig Bissonnet στα drums, Craig Bissonnet συνεργασίες με Steve Vai και David Lee Roth, τον Lemmy τον Motorhead στο μπάσο και τον John Oliva τον Savatage στα φωνητικά. Πραγματικά υπέροχο.

Εντάξει, πραγματικά εγώ όταν ακούω Ζων Ολίβα ανατριχιάζω. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη, πολύ αισθαντική φωνή. Ένας rock legend πραγματικά ο Ζων Ολίβα. Και αφού ακούσαμε tribute στους Metallica από ένα πραγματικά πολύ όμορφο tribute album σε αυτούς, πάμε να ακούσουμε τους Metallica να τριμπιουτάρουνε. Metallica λοιπόν τριμπιουτάρουν Deep Purple. Για τις ανάγκες ενός άλμπουμ με διασκευές, tribute album που κυκλοφόρησε το 2012, ονόματι Remachined, a tribute to Deep Purple's Machine Head. Metallica με το πραγματικά δικό τους ξεχωριστό ιδιαίτερο στυλ. Στο When a Blind Man Cries, τον Purple.

James Hetfield και Metallica στα καλύτερά τους, When a Blind Man Cries, διασκευάρα στους Deep Purple. Αφήνουμε όμως πίσω μας τους Metallica και περνάμε σε ένα κομμάτι το οποίο έγραψαν και πρωτοκυκλοφόρησαν οι Black Sabbath το 1970 στο άλμπουμ τους Paranoid. Ένα κομμάτι που 24 χρόνια μετά, το 1994, το πήραν στα χέρια τους η Παντέρα, το διασκεύασαν και το κυκλοφόρησαν στο άλμπουμ τους Far Beyond Driven. Παντέρα λοιπόν και Planet Caravan.

Και κάπου εδώ με τους Παντέρα και το Planet Caravan φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή βραδιά. Η τελευταία λοιπόν διασκευή για απόψε μας έρχεται από τους Hidden Citizens και το άλμπουμ τους Reawakenings που κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2016. Και αυτή δεν είναι άλλη από το Ain't No Grave. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άλμπουμ του, το Reawakenings. Αν πέσει στα χέρια σας, ακούστε το. Έχει πάρα πολλές διασκευές από pop, από rock και από metal κομμάτια και metal μπάντες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που μας συντροφέψατε και στο σημερινό 2ωρο rock μουσικό ταξίδι που ονομάζεται Music Passport εδώ στο iFeel Radio. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 7 νύχτες ακριβώς, ίδιο μέρος, ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να μην αφήνετε κανέναν, μα κανέναν σας χαλάει τη διάθεση, να είστε δυνατοί για να μπορείτε να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Φιλιά σε όλους σας, καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

0: iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: I feel ready. It's showtime. Music make you lose control.
0: Στον I feel radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I feel radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Okay, Eddie. This one's for you.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

0: insecure.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.